0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ξέρω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιακή φορητό.

σβησμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

πατώνου σου κάπου έξω τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χάλας. Ξέρω κακία δεν κράτησμα μπορού. Πώς τους αντέχεις.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα, αν το ζαρί που πέσε δε θα βρεθεί ξανά, αν των χιλιών οι χαράκες απάρνηθουν.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Τι κάνετε, πως είστε, καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό Σεπτέμβριο να έχουμε. Έρη Πανάκο στο μικρόφωνο, μέχρι τις 7 μαζί σας. Απέναντί μου ο Χρήστος Μυρίδης. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για το πόσο κοστίζουν τα αντικουνουμπικά, Χρήστο. Λέγαμε, ας πούμε, ότι τα αντικουνουμπικά έχουν φτάσει σε απίστευτα νούμερα. Δηλαδή, 15 ευρώ, ας πούμε, μια λοσιόν και τα λοιπά. Αλλά εδώ, ο φίλος μας, κάτσε να βρω το μήνυμά του, ο Γιώργος λέει, εγώ στα διδυμάκια μου, εγώ στις δίδυμες κόρες μου 9 χρονών, εγώ έχω δίδυμους γιους 9 χρονών, Γιωργάκη, είμαστε συμπεθέρια. Λοιπόν, βάζω, λέει, ξύδι ντόπιο. Γεια σου ρε Γιώργο γίγαντα. Ξύδι, ξέρω, βάζουνε μετά, αφού σε τσιμπήσει. Βάζουνε και πριν. Αλήθεια τώρα, σε έχεις δώσει τη λύση. Το ξέρω, εγώ νόμιζα ότι το ξύδι μπαίνει μετά. After the bite. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τα όμορφα Βάγια της Βιωτίας. Είναι ο φίλος μας, ο Φούρναρης, ο Τάκης. Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μήνα. Να είσαι καλά, Τάκη μου. Ο Αποστόλης αναφέρεται στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα, σε αυτή τη φρίκη της Κυψέλης. Και καλημέρα, λέει, πιστεύω ότι πρέπει να γυρίσει η θανατική ποινή για κάτι τέτοιους ανθρώπους. Τι ακούμε κάθε φορά, έλεος. Ο φίλος μας Αποστόλης, οδηγός λεωφορείου. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου, να είσαι καλά, να έχεις καλές διαδρομές. Ο Γιώργος και αυτός αναφέρεται στο θέμα αυτό, το οποίο μας έχει συγκλονίσει όλους, έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, δηλαδή είναι τρομερά αυτά που ακούγονται. Νομίζω ότι βρίσκεσαι, τι να πω, σε κάποια υποανάπτυκτη χώρα, ακούγοντας όλες αυτές τις φρικιαστικές ιστορίες. Καλή δύναμη, λέει ο Γιώργος. Και σε αυτούς μόνο ακουαφόρτε, λέει, αξίζει σε κάτι τέτοιους. Τι να πούμε, δηλαδή είναι τρομερά όλα αυτά που, όλα αυτά που ακούμε καθημερινά και αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι όχι απλά ανατριχιαστικά, δηλαδή και με παιδάκια και τι να πω, είναι τρομερά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση σήμερα. Στο 2-11-10-80-8-80 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

Λοιπόν, αυτή την ώρα 6 και 7 πρώτα λεπτά, η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας είναι ομαλή. Βεβαίως έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση. Τέτοια ώρα, ξέρετε, φτάνουν τα καράβια στο λιμάνι του Πειραιά και έχει αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αλλά στο ποτάμι τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα μπαίνει σε λειτουργία και το νέο σχέδιο για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Έρχεται η ομάδα Κόμβος. Είναι η νέα ομάδα της Τροχέας. Θα αναλάβει δράση στους δρόμους με προτεραιότητα τον Κηφισό, για να επεμβαίνει άμεσα σε τροχαία ατυχήματα, σε ακινητοποιημένα οχήματα και σε σημεία όπου υπάρχει πολύ μεγάλη συμφόρηση. Η νέα αυτή ομάδα δημιουργήθηκε με στόχο να αντιμετωπίσει όλα τα σοβαρά προβλήματα που συμβαίνουν κάθε πρωί στους δρόμους της Αθήνας. Και όταν υπάρχουν πολύ μεγάλες ουρές, βλάβες, ακινητοποιημένα οχήματα, πόσες φορές έχει συμβεί κάτι τέτοιο και οι οδηγοί αναγκάζονται να είναι ακινητοποιημένοι στο Κηφισό για ώρες ατελείωτες. Εκεί λοιπόν θα επεμβαίνει αυτή η ομάδα Κόμβος και είναι

πολύ ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του αρμόδιου Υπουργείου. Κόμβος σημαίνει κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης της οδικής συμφόρησης. Η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής είναι υπεύθυνη για την ομάδα αυτή και προτεραιότητα δίδεται σε, εκτός από τον Κηφισό, και στην Κηφισίας και στη Μεσογείων, φυσικά και στο κέντρο της Αθήνας. Η λογική λοιπόν λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ γρήγορη αντίδραση σε τέτοια περιστατικά που μπορεί να προκαλέσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλη πρόκληση φυσικά ο Κηφισός, διότι εκεί πραγματικά αντιμετωπίζονται τα περισσότερα προβλήματα, στο συγκεκριμένο δρόμο δηλαδή, διότι υπάρχει περιορισμός στο τι μπορείς να κάνεις, στο πώς μπορείς να απορροφήσεις όλα αυτά τα οχήματα, διότι είναι ένας δρόμος τέτοιος όπως έχει φτιαχτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που δεν έχει και πολλές εναλλακτικές, δηλαδή δεν έχεις τη δυνατότητα να φύγεις από τον Κηφισό όταν θα συμβεί ένα ατύχημα, να μπεις σε κάποιο παράδρομο και να σε οδηγήσει πιο ψηλά στο δρόμο. Αλλά έχουν ήδη μελετήσει μαζί με συγκοινωνιολόγους κάποια συγκεκριμένα στοχευμένα κομμάτια, τέλος πάντων και τις ώρες, έτσι, γιατί και η ώρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ώστε να επεμβαίνουν στοχευμένα για να μπορούν να αποσυμφορούν εκείνη τη στιγμή την κίνηση. Θα δούμε λοιπόν, φιλοδοξία μεγάλη αυτή του Υπουργείου, τι μπορεί να λύσει, τι δεν μπορεί να λύσει, πόσο μπορεί να παρέμβει και φυσικά να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει στους δρόμους, γιατί είναι ένας πραγματικός γολγοθάς το να φεύγεις από το σπίτι σου, να θες να πας μία ώρα στη δουλειά σου και αν αυτή η διαδρομή είναι 20-25 λεπτά και αναγκάζεις να το κάνεις μία μισή και δύο ώρες και αν σου τύχει και κάποιο ατύχημα εκεί να είσαι εγκλωβισμένος, είναι δράμα η κατάσταση. Και φυσικά το παρκάρισμα, έτσι, άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το παρκάρισμα σε όλες τις γειτονιές της Αττικής έχει γίνει πια εφιάλτης. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Σοκάρει για το δικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη, φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Δεκάδες θα αναπάντητα ερωτήματα για την 15χρονη έγκυο και τα δύο ανήλικα αγοράκια που πάσχουν από βαρύτατο αφροδίσιο νόσημα. Η αστυνομία προσπαθεί να τεξιλίξει το κουβάρι του τρόμου για τον 43χρονο πατέρα, τη Γερμανίδα μητέρα και τον 26χρονο Αφγανό. Όλα παραπέμπουν σε υπόθεση παιδοβιαστών που διακινούσαν υλικό μέσω διαδικτύου. Επιχείρηση ΔΕΘ με απόβαση υπουργών σε Μακεδονία και Θράκη, ειδικές αποστολές. Δημογραφική κρίση, 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Αλλάζει ο εκπαιδευτικός χάρτης, καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Συγχωνεύονται 6 δημοτικά σχολεία. Κάθετος διάδρομος πατάει γκάζι για επέκταση προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία την Παρασκευή, υπογραφές για το άνοιγμα προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία, ο Γιώργος Κεραπετρίτης που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Σε κάθε αυθαιρεσία της Άγκυρας θα υπάρχει ελληνική απάντηση. Η ασπίδα του Αχιλέα με AI και πυράβλους, πώς θα αντιμετωπίσει τις επιθέσεις ο αντιεροπορικός στόλος των 3 δισεκατομμυρίων, τι συμφωνήθηκε στο Τελ Αβίβ. Ξυλιτόλι, γλυκαντική ουσία ενοχοποιείται για έμφραγμα και εγκεφαλικό. Χρησιμοποιείται ευρέως σε τσίχλες, καραμέλες χωρίς ζάχαρη, μπισκότα, οδοντόκρεμες, σιρόπια και άλλα. ...9,5% μέσος όρος μείωσης των τιμών στο ράφι στα σούπερ μάρκετ. Και το ρεύμα, το οποίο καλπάζει ακριβότερα τα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Και συνεχίζεται η επιδότηση στον ντίζελ. Εφημερίδα Καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δισεκατομμυρίων για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή.
Το Πασόκ στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών, κεντρικό τμήμα της προεκλογικής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας, θα αποτελούν οι επιθέσεις κατά του Πασόκ, καθώς η κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει ένα τμήμα ψηφοφόρων της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και να πείσει ότι η κριτική που ασκείται περί μετάλλαξης του κυβερνώντος κόμματος δεν ισχύει. Οι έρευνες των αρχών για τη φρίκη στην Κυψέλη. Στα σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές διατίθενται από χθες 1740 κωδικοί επώνυμων προϊόντων. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις, τι εκτιμούν οι αγορές. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Eurostat, περισσότερες από 126.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους.

Κίνητρα για προσιτή κατοικία δέσμη 14 μέτρων ως το 2035, 14 μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά στο 2035, περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική. Πτήση, απίστευτη ταλαιπωρία περίμενε τους επιβάτες πτήσης Ryanair από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη. Λόγω τεχνικού προβλήματος παρέμειναν επί 5 ώρες μέσα στο αεροσκάφος μέχρι να διορθωθεί η βλάβη.

Εφημερίδα Τα Νέα. Μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδιοι. Αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει. Όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος, τι μαθαίνει ο απατεώνας αν απαντήσουμε, η παγίδα αν πατήσουμε το link, τι πρέπει να κάνουμε άμεσα εάν δώσαμε κωδικό e-banking ή στοιχεία της κάρτας μας. Τι πρέπει να ξέρουμε για να μην κινδυνεύσουμε. Ύποπτα SMS, το δέμα σας δεν μπορεί να παραδοθεί, εκρεμή, πληρωμή προστίμου, γεια σου, είσαι η Μαρία. Λοιπόν, το θέμα αυτό το λέγαμε και χθες. Οι επιτίδιοι δίνουν και παίρνουν. Τα τηλεφωνήματα είναι απίστευτα. Σας το είπα και χθες ότι και εμένα με πήραν τηλέφωνο, μου είπαν ότι είναι από το ΔΔΕ και ότι θα υπάρξει διακοπή του ρεύματος. Μην τσιμπάτε, πραγματικά. Είναι προτιμότερο να κλείσετε το τηλέφωνο και να προσπαθήσετε να καλέσετε εσείς οι ίδιοι. Όταν θα καλέσετε εσείς οι ίδιοι, το τηλέφωνο αυτό θεωρείται θα είναι απενεργοποιημένο. Και επίσης, αν το κλείσετε και σας ξανακαλέσουν άμεσα, και πάλι μην το σηκώσετε. Επιχείρουν 2 και 3 φορές να σε πάρουν τηλέφωνο και μετά να πούν αυτό το παραμύθι. Είναι όμως πάρα πολλά τα κόλπα που κυκλοφορούν, γι' αυτό πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ό,τι σας φαίνεται περίεργο σε μήνυμα, ακόμα έρχονται και μηνύματα, ας πούμε, που λέει ότι έχεις πάρει κλήση από την τροχέα. Πατήστε το link για να δείτε το πρόστιμο κτλ. Είναι προτιμότερο να το κάνετε αυτό με τους κωδικούς σας. Πάντα να πατήσετε το link. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να μπείτε στο Gov εκείνη τη στιγμή να δείτε αν όντως υπάρχει κάτι για σας, αν έχει βεβαιωθεί κάποιο πρόστιμο, παρά να απαντήσετε σε οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα. Γιατί μπαίνοντας στο link, οι απατεώνες αυτοί βρίσκουν τον τρόπο να συλλέγουν και άλλα στοιχεία. Επίσης, μην ψαρώνετε όταν γνωρίζουν το όνομα τεπώνυμό σας ή τη διεύθυνση κατοικίας. Είναι πλέον δυστυχώς πάρα πολύ εύκολο να γνωρίζουν τέτοια στοιχεία. Αυτά όμως που είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι η ταυτότητά σας, όπως είναι η κωδική της τράπεζας, το PIN μιας κάρτας, οτιδήποτε, αυτά δεν τα δίνουμε ποτέ και σε κανέναν. Επιθέσεις με ειρωνίες και εχμές σε Σαμαρά, Μαξίμου και Άδωνης μεγαλώνουν το ρήγμα με τον πρώην Πρωθυπουργό. 4 και 1 στοιχήματα για Πασόκ και Ελλάς, πιέσεις σε Αθήνα από τις Βρυξέλλες για την Ουκρανία. Μια συγκλονιστική ιστορία στο Νεπάλ, ο δάσκαλος που έσωσε 900 παιδιά. Λοιπόν, τώρα να σταθούμε λίγο σε αυτό το θέμα, είναι πολύ συγκλονιστικό όλο αυτό που συνέβη εκεί στο Νεπάλ. Έτσι, μια πραγματικά τεράστια τραγωδία με χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους. Εκεί λοιπόν στο Νεπάλ, την ώρα που συνέβαινε αυτή η κατολίσθηση που προκάλεσε τον χαμό τόσων ανθρώπων, ειδοποιήθηκε ένας δάσκαλος από έναν κάτοικο της περιοχής ότι έρχεται πολύ μεγάλη κατολίσθηση. Και αμέσως τον πήρε τηλέφωνο, του είπε ότι έρχεται αυτό. Ο δάσκαλος λοιπόν είχε στο σχολείο εκείνη την ώρα 900 παιδιά. Η πρώτη του κίνηση είναι να πάρει τα λεωφορεία που ήταν έτοιμα να έρθουν να πάρουν τα παιδιά, γιατί είχαν το σχόλασμα και κάποια μετακινούνταν. Να πάρει τα λεωφορεία να απομακρυνθούν, να μην φέρουν κανένα παιδί. Η δεύτερη κίνησή του είναι να στρέψει τα παιδιά προς την άλλη πλευρά του λόφου, να ανέβουν δηλαδή το βουνό από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε να γλιτώσουν. Ο άνθρωπος αυτός έσωσε 900 παιδιά. Θεωρείται φυσικά ήρωας. Έδρασε πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε ότι είχε κάποια λεπτά στη διάθεσή του, έτσι. Και βεβαίως ήταν σωτήρια αυτή η ειδοποίηση που είχε από τον άνθρωπό του. Ηλικία 40 ετών, οι παλιοί σειρμοί του ηλεκτρικού δεν αποσύρονται. Είναι μουσιακό υλικό, καταλαβαίνετε.

Ναι, στη μέσα ράφια η μείωση, οι παγίδες και η προσδοκία, αλήθειες και μύθοι για το νέο καθεστώς στην αγορά. Τι ισχύει για τα σχολικά είδη, τι πρέπει να ξέρετε. Απίστευτα τα ευρήματα στο ίδιο σπίτι στην Κυψέλη με το μαχαιρωμένο βρέφος, οι αντιφάσεις στο DNA και το υλικό που ερευνάτε. Σοκάρει το θρίλερ της Κυψέλης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 1961 προσλήψεις μονίμων εποχικών. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Μείωση τιμών στο 9,5% σε 1740 κωδικούς προϊόντων. Πόσο πέφτουν οι τιμές σε κρέατα, γαλακτοκομικά, ζυγμαρικά, απορριπαντικά και σχολικά. Όταν οι σκληροί του Μαδούρο ήρθαν στην Αθήνα, νέες αποκαλύψεις από τον Ιάσονα Πιπίνη, το ταξίδι των Πόρας και Μονκάδα τον Ιούνιο του 12 και η φερόμενη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα.

τρομερή Μίτογλου και Ντόρσεϊ, οι ελπίδες για το παγκόσμιο μετά την νίκη επί της Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από τη Λιβαδιά, πρεμιέρα με 2-0. Τέλος ο Μέση από την Εθνική Αργεντινής. 207 μάτς, 125 γκολ, κέρδισε και ένα Μουντιάλ. Μεγάλος παιχτάρας. Η εφημερίδα των συντακτών, μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα, ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Εποχική πυροσβέστη, το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, το καλοκαίρι ήρωες, το χειμώνα άνεργοι. 12,5% θα ήταν η ενεργία χωρίς την εξωτερική μετανάστευση. Αλέξης Τσίπρας, αφετηρία ανατροπής, αύριο στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Εφημερίδα Δημοκρατία, Κατάντια, έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν τον Σαμαρά. Το χορό άνοιξε ο σημειτικός Φλωρίδης που επί χρόνια ύβρισε τους νεοδημοκράτες. Βαφτίζει το κρέας ψάρι, ομολογία Γεραπετρίτη για το καλώδιο. Θα ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντισή του, ονομάζοντάς το ενημέρωση. Στα κάγκελα οι δανειολήπτες. Κλείνουν και άλλα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Και σε 7 περιοχές με φορητές κάμερες στις στολές τους από σήμερα οι αστυνομικοί. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ, επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η ακρίβεια στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα καλπάζει, πανηγυρίζει η κυβέρνηση, προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5-10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Σοκ στο Πανελλήνιο από το έγκλημα στην Κυψέλη, πάγωσαν οι αστυνομικοί στη θέα του νεκρού κατεψυγμένου βρέφους. Ανησυχία στην αγορά, βουτιά στους τζίρους των επιχειρήσεων στις εκπτώσεις. Δίπλωμα οδήγησης, ποιοι πρέπει να το αλλάξουν το 26, ποιο είναι το κόστος και πότε καταργούνται οριστικά οι παλιές άδειες. Και η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης μετρά εκατοντάδες λουκέτα η εστίαση στη Θεσσαλονίκη. Οι επαγγελματίες ποντάρουν στην επερχόμενη ΔΕΘ για αύξηση του τζίρου. Έπεσαν πυροβολισμοί σε κατάστημα στην Κασάνδρου, σε σοκ οι δύο εργαζόμενες από το περιστατικό. Και Τσίπρας από Θεσσαλονίκη να σταματήσουμε να χάνουμε ευκαιρίες. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς στείλτε μας τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr και 211 10 80 8 80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά.

0: Η καλημέρα μας στο φίλο τον ακροατή, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι και συνάδελφος, και λέει ότι ένα μεσημέρι ήμουν σε ένα λεωφορείο και ένας κύριος, λέει, γύρω στα 60, μιλούσε, λέει, με τη ΔΕΗ και έδινε αριθμό ταυτότητας, αριθμό λογαριασμού ΔΕΗ και άφημη. Του είπα, κύριε μου, πάτε καλά. Τα άκουσε, λέει, όλο το λεωφορείο. Και μετά του είπα ότι δεν τα έχει. Και μετά μου είπε, λέει, ότι δεν τα έχει ακούσει. Υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι οι οποίοι είναι αφελείς. Έτσι, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Πραγματικά, αυτοί οι επιτίδοι με τα τηλέφωνα, με τα μηνύματα κτλ. Δίνουν και παίρνουν. Πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που λέγαμε και νωρίτερα για τις τιμές της βενζίνης. Και μάλιστα ήταν αποκαλυπτικό χθες το ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, στο οποίο υπήρχε πολύ σαφή αναφορά για το τι τιμές υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο και τι τιμές υπάρχουν σε άλλες χώρες και σε ποια κατάταξη είμαστε. Εμείς 10η στη βενζίνη, 20η στο πετρέλαιο, έτσι, σε σχέση με 150 χώρες τώρα. Γιατί συμβαίνει τώρα όλο αυτό, θα μας το εξηγήσει η κυρία Μαρία Ζάγκα. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Βενζινών Πολλών Αττικής, την οποία καλημερίζω. Γειά σας, κυρία Ζάγκα. Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και να αγωνιζόμαστε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν γίνεται.
0: Πώς γίνεται τώρα, κυρία Ζάγκα, να είμαστε πάντα έτσι? Τώρα η εφημερίδα είχε ένα πολύ έτσι, ναι, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. 150 χώρες η Ελλάδα να είναι στις 10 και 20 πρώτες θέσεις, ας πούμε. Και πιο πάνω μας να είναι χώρες πολύ πολύ ανεπτυγμένες με τελείως διαφορετική οικονομική επιφάνεια.
1: Εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Είμαστε στις πρώτες σχεδόν θέσεις λόγω ακρίβειας, να το πούμε καθαρά από αυτήν την άποψη, λόγω των φόρων.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε 70% ειδικό φόρο στη βενζίνη, στο πετρέλαιο έχουμε λιγότερο, έχουμε 30%. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η κυβέρνηση εξακολουθεί να λέει ότι τα χρειάζομαι αυτά τα λεφτά, τα θέλω για να πληρώνω επιδόματα. Η πρόταση δικιά μας ήταν του κλάδου πιλωτικά, μειώστε τον ειδικό φόρο, δεν θα χαθεί, γιατί ισχυρίζεται ότι θα χαθεί, ό,τι δίδεται στο τιμολόγιο και μπαίνει οριζόντια, δεν χάνεται. Ποτέ. Ποτέ. Απλώς δεν θέλουν να χάσουν τα πάρα πολλά χρήματα τα οποία εισπράττουν. Άρα λοιπόν, μη σας φαίνεται καθόλου περίεργο, χρόνια φωνάζω και λέω ότι, ξέρετε, για την Ευρώπη είμαστε στην τρίτη-τέταρτη θέση, η πιο ακριβή χώρα, λόγω...
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Αμόλυβη. Το πετρέλαιο είχα αγοράσει την Παρασκευή 92,9, δηλαδή 93. Δευτέρα δεν πήρα, γιατί έχω παλιό καύσιμο μέσα και πουλάω με την παλιά τιμή. Και έλεγα λοιπόν εχθές το πρωί, εχθές όλη μέρα ήμουν τηλεόραση και ραδιόφωνο, ότι δεν θέλω να σκεφτώ ότι δεν θα συνεχιστεί η επιδότηση στα καύσιμα. Γιατί προσέξτε, όταν είναι Αττική, μιλάω για Αττική, 2019, και μιλάω ένα μαγαζί το οποίο είμαστε πολύ συνετό, είμαστε βήμα-βήμα, γιατί είμαι σε μια πολύ δύσκολη ζώνη, με δύσκολο ανταγωνισμό από εταιρικά και από τους άλλους τους κυρίους, κατάλαβατε τους κυρίους,
0: ναι.
1: Άρα πρέπει να έχω μια πολύ όμορφη πολιτική για να έχω το δικό μου κόσμο, Όταν εγώ πουλάω 2019 και θα μπει από 1η Σεπτεμβρίου 2029 τα 10 λεπτά, τι θα γίνει, πόσο θα πάει επάνω, με πήρανε επάνω στα Κοζάνη και Καστοριά. Που λένε, κυρία Ζάκα, τι θα κάνουμε, πουλάμε, ακούστε τι μου πάνε, 2059, άλλοι 2069. Αμα μπουν και τα 10 λεπτά, λέει bye bye, τι θα κάνουμε. Γιατί είχα μάθει, προσέξτε, ότι θα δοθεί επιδότηση μόνο στο πετρέλαιο. 10 λεπτά. Λέω, καήκαμε. Άμα θα δοθεί μόνο 10 λεπτά εκεί, τι κάναμε τη βάρκα. Μετά, ο Σεπτέμβρης είναι δύσκολος. Και προσέξτε κάθε φορά τι λέω, επειδή δεν εμπιστεύομαι έξω τι γίνεται, δεν πιστεύομαι, ένα χτύπημα, μία δήλωση από τον Τραμπ, μπαμ, ανεβάζει. Είχε πέσει. Το θυμάστε, είχε πέσει το βαρέλι τιμή Μπρετ. Τα πιάσαμε τα 90 δολάρια. Οπότε, και δόξα τω Θεώ, σας το λέω με ανακούφιση, έμαθα το βράδυ ότι ένα από τα δύο δηληστήρια, φαίνεται και το όνομά του, Helen Energy, και με αυτά τα ξέρω.
0: Helen Energy. Παρατείνεται λοιπόν.
1: Είναι τα ελληνικά πετρέλαια κοινώς που λέω.
0: Ναι, παρατείνεται και το Σεπτέμβριο.
1: Και τα 10 λεπτά που έδινε το κράτος, τα κάνουν 15 με τα δικά τους 5 και 5 λεπτά στην αμόλυβδη. Αλλά είμαστε στην ίδια επιδότηση. Αυτό ήταν μια ανακούφιση και είμαι βέβαια, θέλει δεν θέλει και το άλλο δηληστήριο, θα ακολουθήσει.
0: Θέλω να μου πείτε σε ποια περιοχή της Ελλάδας έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη αυτή τη στιγμή και εδώ στην Αθήνα μια μέση τιμή.
1: Η μέση τιμή είναι αυτή που σας είπα. Το 2019 με τα καινούργια τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Γιατί όσοι δεν πήρανε θα πάρουνε. Και δεν ξέρω και η σημερινή αγορά ποια θα είναι. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι η πιο ακριβή περιοχή. Είναι Κυκλάδες, είναι Δωδεκάνησα, χτυπάνε κόκκινο. Γιατί λένε ότι...
0: Τι τιμή υπάρχει εκεί δηλαδή.
1: Εκεί η απλή αμόλυβη έχει ξεφύγει και είναι αυτό που σας είπα. Το 2.30, 2.40... Και αν θα φεύγανε και αυτά τα 10 λεπτά, θα ήταν 2.50 σίγουρα. Ποιος θα πάρει? Και μην ξεχνάτε, ο Σεπτέμβριος είναι πολύ καλός μήνας για τα νησιά μας. Έχουνε κόσμο. Εάν πάρετε ένα τηλέφωνο να βρείτε δωμάτιο, δεν θα βρείτε.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι γεμάτα.
0: Σωστά.
1: Δόξα τω Θεώ να έχουν έσοδα οι άνθρωποι, εμείς το θέλουμε.
0: Τώρα αυτή η επιδότηση, η οποία είναι κάποια λίγα λεπτά. Περισσότερο έχω την αίσθηση ότι εξυπηρετεί τους επαγγελματίες.
1: Ναι, πάρα πολύ. Όχι, εξυπηρετεί και τον απλό τον κόσμο, γιατί μην ξεχνάτε, υπάρχουν και πολλά πετρελοκίνητα. Ο κόσμος πριν μερικά χρόνια παρασύρθηκε, του είπανε πάρε πετρελοκίνητο, συμφέρει, είναι πιο φτηνό. Οπότε τώρα, όταν βλέπει πολλές φορές να είναι μπροστά το πετρέλαιο και πίσω στην τιμή η βενζίνη, είναι εξαλός. Λέει, έχω ξαπατηθεί. Άρα λοιπόν, η επιδότηση που συνεχίζεται είναι ανακουφιστικό. Πρώτα-πρώτα για εμάς τους πρατηρίχους, ησυχάσαμε. Σας το λέω αλήθεια. Λέγαμε, Παναγία μου, τι θα ακούσουμε πάλι. Πόλεμος θα γίνεται κάθε μέρα. Όχι ότι είναι φτηνό τώρα έτσι όπως είναι. Όχι, δεν λέω ότι είναι φτηνό. Αλλά ήμουν πολύ ανήσυχη εάν δεν δοθεί η επιδότηση. Είναι μία ανακούφιση έστω για το Σεπτέμβριο, που ο Σεπτέμβριος, προσέξτε, τους βρίσκει όλους. Χωρίς χρήματα τελείως. Έχουν πάει τις διακοπές.
0: Σωστά.
1: 4 με 3 μήνες. Και έχουν το μεγάλο πακέτο, τα σχολιά. Γι' αυτό είναι καλό να μπαίνει το πακέτο και των εκτόσεων στα σχολικά είδη. Κάθε οικογένεια, ξέρετε πόσα χρήματα θέλει. Όλοι περάσαμε από αυτή τη δύσκολη θέση.
0: Εννοείται.
1: Για τα παιδιά του να τα βάλει σε ένα δρόμο. Ψάχνει, ειλικρινά, επειδή έχω σούπερ μάρκετ κοντά μου και χθες ήμουνα, έψαχνε ο κόσμος τιμές στα σχολικά είδη. Τα τετράδια. Δηλαδή απλά πράγματα.
0: Είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζάγκα, για την επικοινωνία.
1: Είναι έναν όμορφο μήνα.
0: Να είστε καλά. Καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Γεια

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο Στέλιο, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλό ευλογημένο δημιουργικό μήνα. Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια μας. Των Αγίων 40 Παρθένων ασκητριών σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Η Αντιγόνη, η Αθηνά, έτσι, η Μελπομένη. Πολλά πολλά τα ονόματα σήμερα που γιορτάζουν. Να έχουμε καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό.

0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο Βαγγέλη, ο οποίος λέει: σαν ελεύθερος επαγγελματίας, θα ήθελα να σας πω ότι είναι η τρίτη χρονιά που η άδειά μου περιορίζεται μόνο τα Σάββατα του Αυγούστου. Η επιχείρησή μου βρίσκεται σε ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Ελλάδας. Κάθε μέρα έξω από το μαγαζί περνάνε διάφοροι εισαγόμενοι εργάτες, φορώντας φούτερ, κουκούλες. Τέλος πάντων, λέει, ρούχα που εμείς φοράμε το βαρύ χειμώνα. Μέσα στη ζέστη. Μου κάνει εντύπωση πόσοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ζεσταίνονται, πώς αναγκάζονται και πάνε δουλειά σε ξενοδοχεία. Να δώσω συγχαρητήρια, λέει, στην κυβέρνηση που μας έχει καταφέρει να έχει έξυπνους και μορφωμένους άνεργους στην Ελλάδα. Χθες στους δρόμους βρέθηκαν οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες, τους οποίους τους θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι στις πυρκαγιές. Εποχικοί πυροσβέστες λοιπόν βρέθηκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν για όλα αυτά που συμβαίνουν και να ζητήσουν τη μονιμότητα. Κάτι που θα πρέπει να είχε γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να ακούσουμε.
1: 3.500 είναι τα κενά. Εσείς το ελικόπτερο και εμείς μες στη φωτιά.
2: Σε αυτούς τους μήνες εννοείται ότι δεν μπορούμε να πάμε ενεργά στο Μαλού. Κανένας δεν δέχεται εργοδότης να σε πάρει μόνο για τρεις μήνες. Οπότε περνάμε πολύ δύσκολα. Επιβιώνουμε δύσκολα και είμαστε άνθρωποι που έχουμε οικογένειες.
3: Δεν μπορούμε να ζήσουμε με 600 ευρώ.
4: Να υιοθετηθεί το παιδί του από τη Βουλή. Είναι 15 χρονών. Έχει μείνει ορφανό από πατέρα.
5: Είμαι μακριά από το σπίτι μου προφανώς, γιατί το σπίτι μου είναι στην Πάτρα και εγώ βρίσκομαι στην Ανατολική Αττική. Είναι αβέβαιο το μέλλον. Αυτή τη στιγμή οι συμβασιούχοι πυροσβέστες, από τα 2.500 άτομα που είμαστε, τα 2.000 άτομα δεν μπορούν ούτε να καταθέσουν, να κάνουν τα χαρτιά τους στην προκήρυξη.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μην θυμόμαστε τους πυροσβέστες μόνο όταν τους έχουμε ανάγκη και καίγεται η χώρα και μπαίνουν στη φωτιά. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος πάντα στις δύσκολες στιγμές είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τώρα λοιπόν είναι για κάποιο άλλο λόγο. Οι πυροσβέστες, όπως και όλοι οι ένστολοι, μαζί με δεκάδες ακόμη ομάδες, συλλογικότητες, εργαζόμενους από όλους τους κλάδους, θα βρεθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να διαμαρτυρηθούν. Για να ζητήσουν πράγματα αυτονόητα για τον κλάδο τους. Καλημέρα, κύριε Τσίγκα, τι κάνετε?
6: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλό μήνα.
6: Βεβαίως, καλό μήνα να έχουμε με υγεία, χαρές και όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, κάθε τόσο που μιλάμε, βρισκόμαστε πάντα έτσι σε μια δύσκολη στιγμή και προσπαθείτε με νυφαλαιότητα και με επαγγελματισμό να μας ενημερώσετε και εμάς και εμείς τον κόσμο για το τι συμβαίνει. Αυτή την ώρα όμως λοιπόν έχετε και εσείς οι πυροσβέστες διεκδικήσεις. Διεκδικείτε πράγματα και σκοπεύετε να διαμαρτυρηθείτε στην Διεθνή Έκθεση. Σωστά?
6: Όντως, την Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα, στις 4 του μήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο, υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των εστόλων, των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, αλλά και μαστών πυροσβεστών, όπου θα διεκδικήσουμε ζητήματα για τον κλάδο των εστόλων που αφορούν ζητήματα της καθημερινότητάς μας. Όπως είναι η επέκταση της μάχημης πενταετίας σε 7 έτη, διότι όλοι οι ένστολοι δουλεύουν 6 μέρες την εβδομάδα, την αύξηση αυτής της αποζημίωσης, διότι είναι πάρα πολύ μικρή σε ύψος, σε οικονομικό ποσό. Θέλουμε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους ενστόλους, η οποία ήδη συνεχίζει και υφίσταται, καθώς και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι η αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος του ενστόλου είναι ένα σημαντικό βήμα με ένα επίδομα που έχει δοθεί από πέρυσι, όμως θα πρέπει να αποτυπωθεί και με άλλες ουσιαστικές αποφάσεις για όλους μας που είμαστε καθημερινά στο πεδίο 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Κύριε Τσίγκα, πόσος είναι ο μισθός που παίρνει κάποιος όταν μπαίνει στο σώμα?
6: Ο βασικός μισθός ξεκινά από τα 1.100 ευρώ και αυτός διαμορφώνεται ανάλογα με, με τα χρονοεπιδόματα, τα χρόνια υπηρεσίας. Όμως ένα μεγάλο ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι όλοι μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους απασχολούμαστε πέραν των 5 και των 6 ημερών όσο χρειαστεί,
0: ναι.
6: Όχι μόνο ένα 8ωρο την ημέρα, αλλά όσο διαρκεί ένα περιστατικό, ένα φυσικό φαινόμενο, μια πυροσβεστική επιχείρηση, πρέπει να ολοκληρωθεί και μετά να επιστρέψουμε στα σπίτια μας.
0: Πόσο εφικτό πιστεύετε είναι αυτό το αίτημά σας περί επαναφοράς του 13ου, 14ου μισθού, όταν πλέον και με δικαστικές αποφάσεις φαίνεται ότι απορρίπτεται αυτή η παροχή, δεν φαίνεται ορατό κάτι τέτοιο? Ποιες διεκδικήσεις από αυτές πιστεύετε ότι θα καταφέρετε. Το θέμα των προσλήψεων, ας πούμε, των εποχικών πυροσβεστών είναι ένα θέμα που μπορεί να έρθει.
6: Εμείς λέμε από την πρώτη στιγμή ότι δεν περισσεύει κανένας σε αυτόν τον αγώνα. Όλοι οι συνάδελφοι που έχουν δικαίωμα στην εργασία έχουν και δικαίωμα και στην μονιμοποίηση. Θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται, που υπάρχουν τρεις κατηγορίες αυτή τη στιγμή στο πυροσβεστικό σώμα, είναι οι μόνιμοι, είναι οι επιθετία συνάδελφοι και είναι και οι εποχικοί πυροσβέστες. Επιθυμούμε και την ομογενοποίηση του πυροσβεστικού προσωπικού, έτσι ώστε να υπάρχει μια σταθερότητα στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, να έχουμε όλοι τις ίδιες απολαβές και τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις.
0: Αισθάνεστε ξεχασμένοι, κύριε Τσίγκα? Δηλαδή, όταν το κράτος, ας πούμε, σας χρειάζεται για μια επιχείρηση, μια πολύ δύσκολη στιγμή που δοκιμάζεται η πατρίδα, που σας έχει ανάγκη, εκεί γίνεστε ήρωες και την επόμενη μέρα όταν κλείνουν τα φώτα και τελειώνει η επιχείρηση, αισθάνεστε ξεχασμένοι?
6: Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ξεχασμένοι, διότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις ως προς την οικονομική ενίσχυση, η οποία έχει δοθεί σε όλους τους, σε όλους τους υπαλλήλους, σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Ωστόσο, η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελεί κάτι το οποίο μας απασχολεί καθημερινά, διότι, όπως σας είπα, είμαστε το μοναδικό προσωπικό το οποίο απασχολούμαστε 6 μέρες την εβδομάδα. Η αύξηση της αποζημίωσης του πενθυντού της 6ης ημέρας που απασχολούμαστε, η αποζημίωση του ρεπό και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επανεξεταστούν για να μπορούν να αποδοθούν στην καθημερινότητά μας και στο βασικό εισόδημά μας.
0: Στο επάγγελμα μπαίνουν νέα παιδιά? Δηλαδή, υπάρχουν νέοι που ενδιαφέρονται να γίνουν πυροσβέστες, να ριχθούν στη μάχη με τις φλόγες και όχι μόνο σε δύσκολες στιγμές, σε δύσκολες συνθήκες? Ή ακριβώς επειδή οι οικονομικές απολαβές είναι τέτοιες, υπάρχει τροχοπέδι, μπαίνει φρένο σε κάτι τέτοιο?
6: Δύο είναι τα ζητούμενα. Δεν έχει την επιλογή ο καθένας από εμάς όταν θα εισαχθεί στο πυροσβεστικό σώμα να επιλέξει και τον τόπο που θα υπηρετήσει. Οι ανάγκες είναι πανελλαδικά σε όλη την επικράτεια. Γίνεται κατανομή των οργανικών θέσεων από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν δύο είσοδοι έτσι, για να μπορεί κάποιος να καταταχθεί στο πυροσβεστικό σώμα, μέσω των πανελληνίων εξετάσεων που έχει θεσμοθετηθεί με τον νόμο 42. Υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάθε χρόνο σταδιακά αυξάνονται αυτές οι θέσεις και για αξιωματικούς αλλά και για πυροσβέστες, αγγίζουν περίπου τους 350 συναδέλφους. Είναι σημαντική να πούμε σε αυτό το σημείο η ενίσχυση με τους πυροσβέστες επιθετία, δηλαδή και τους 1500 δασοκομάντους οι οποίοι έχουν εισαχθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά και με τον διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή και είναι σε εξέλιξη 600 συναδέλφων ιδιωτών, που η μεγαλύτερη δεξαμενή είναι από τους εποχικούς πυροσβέστες με όριο ηλικίας στα 30 έτη.
0: Μάλιστα. Θα επιδιώξετε να συναντηθείτε με την ηγεσία του Υπουργείου στην ΕΔΕΘ?
6: Βεβαίως, είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Θα πρέπει με ένας εκπρόσωπος της πολιτείας να παραδώσουμε όλα τα αιτήματά μας. Αυτό γίνεται, θα ξεκινήσει στις 6 ώρα το απόγευμα στον Λευκό Πύργο στην Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή το απόγευμα, την προσεχή Παρασκευή το απόγευμα, και στη συνέχεια με μια πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσίγκα, για την επικοινωνία.
6: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Θα παρακολουθήσουμε και αυτή τη διαδικασία και τη διαμαρτυρία φυσικά των πυροσβεστών στην ΔΕΘ, όχι μόνο όταν τους χρειαζόμαστε. Θα παρακολουθήσουμε και πραγματικά θα χαρούμε πολύ αν κάποια από τα αιτήματα αυτά δικαιωθούν. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική, για την οποία έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρυμπάς, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύγκρατη κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με έκπτωση 10% αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Ζωή, η οποία μας πήρε τηλέφωνο και μας έστειλε το μήνυμά της. Λοιπόν, πριν φύγουμε για διακοπές, σας λέγαμε για τον λαγοκέφαλο. Τώρα σας λέμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, για τα κουνούπια. Τώρα, παλιά, πριν από κανένα δύο μήνες, σας λέγαμε για τον λαγοκέφαλο. Βρέθηκε λύση, παιδιά. Σύμφωνα με επιστήμονες, λέει, ο λαγοκέφαλος μπορεί να γίνει μπότοξ. Ναι, μπότοξ αυτό, για να με τις ρητίδες κτλ. Από εκεί που ήταν αρχικά θέμα και αποτελούνταν, ας πούμε, ήταν νούμερο ένα θέμα ότι απειλεί τη Μεσόγειο και τα λοιπά, τελικά κανένας δεν βρήκε λαγοκέφαλο εκεί που πήγε, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρείται, λέει, ο λαγοκέφαλος ότι μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη πρώτη ύλη για την ιατρική και την κοσμετολογία. Έχει, λέει, κάτι πεπτίδια. Πεπτίδια, λέει, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στην προστασία του κολαγόνου, να αναστείλουν, λέει, ολισμένα ένζημα που συνδέονται με τη γύρανση του δέρματος. Τον έπιασε το λαγοκέφαλο, δεν σε δάγκωσε το λαγοκέφαλο, παίρνει το λαγοκέφαλο, τον βαράς πάνω στο μαγουλάκι και κάνεις μπότοξ. Δεν το κάνεις απευθείας, θέλει μια επεξεργασία. Αλλά μην πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι ουδέν κακό, αμυγές καλού. Επίσης, λέει, ο λαγοκέφαλος βοηθάει πάρα πολύ και στην νευροβιολογία. Έχει, λέει, και αναλγητικές ιδιότητες. Οπότε άμα δεν σε δαγκώσει και δεν σε πονέσει, τότε μπορεί για τον πόνο να πάρεις υγρό λαγοκέφαλου και να σε βοηθεί. Δεν τα λέω εγώ αυτά, επιστήμονες τα λέω. Εν τω μεταξύ, πλάκα λέμε για το λαγοκέφαλο ότι βοηθάει έτσι στην νευρολογία και στην κοσμετολογία κτλ. Αλλά τελικά τι έγινε με αυτούς τους ψαράδες οι οποίοι θα πιάναν τους λαγοκέφαλους και θα επιδοτούνταν από το κράτος? Μάθαμε. Πήραν καμία επιδότηση? Πρέπει να το ψάξουμε αυτό, είναι πολύ σοβαρό. Ναι, υπάρχει δηλαδή κάποιος ο οποίος έπιασε 100 κιλά λαγοκέφαλο και τι τους έκανε? Ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε? Γιατί τον Ιούλιο με λέγαμε, ας πούμε, ότι υπάρχει πολλά, ιδιαίτερα προς την Κρήτη. Όλοι οι φίλοι μου στο μεταξύ που πήγαν στην Κρήτη, κανένας δεν είδε λαγοκέφαλο. Τώρα, καλό είναι αυτό βέβαια, αλλά τι τους κάναν, τους πιάσαν τελικά τους λαγοκέφαλους? Τι πήρε κανένας τίποτα? Τι να είχαμε να λέγαμε? Καλό φθινόπωρο, λέει ο φίλος ο Ηλίας από την όμορφη Αμφιλοχία. Γεια σου, Ηλία μου, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Λοιπόν, ο Νίκος Καντερές μίλησε στο παραπολιτικά.gr και είπε ότι το καλοκαίρι αυτό ήταν ιδιότερο, το καταλάβαμε όλοι μας. Από τα 51-37 που είχαμε το 24, θυμάστε εκείνο το καλοκαίρι όπου ξεκίνησε από τον Ιούνιο και είχε 40 και δεν ξέρω, τελείωσε κάποια στιγμή τον Αύγουστο. Στα μόλις 19 το 2026, δηλαδή... Το 24 είχαμε 51-37 και τώρα έχουμε 19. Και μάλιστα από τα 19, τα 5-6 ήταν τώρα, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Λοιπόν, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέξτε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για την Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων κινητής και σταθερής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα για 2 ώρες ήμασταν μαζί με τα μηνύματά σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 12, όπου έρχεται το μαγκαζίνο του σταθμού σε 9 ώρα, θυμίζω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χριστίνα Αγγελάκη και τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο για 2 ώρες. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμε δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και την Όλγα Καλατζή, το υπερόπλο της εκπομπής μας. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ της πρωινής αφετηρίας, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, έναν καταπληκτικό μήνα. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Όλα τα άλλα έρχονται. Γεια σας.
1: Καθώς χωρίζουμε τα πράγματά μας, η μνήμη κάνει πίσω, μα εγώ διαλέγω μπροστά.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιφυλάξεις για τον ουσιαστικό αντίκτυπο στο καθημερινό καλάθι τους εκφράζουν καταναλωτές αλλά και οργανώσεις καταναλωτών μετά την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με τη συμμετοχή αλυσίδων σούπερ μάρκετ και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων. Ερωτηματικό παραμένει αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις και πότε σε προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα, ενώ η αρχή εποπτείας της αγοράς σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει από τις επιχειρήσεις καμία σχετική ενημέρωση. Προβληματισμός και ανησυχία στην κυβέρνηση για τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν πιέσεις στο κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληροφορίες ότι το Οικονομικό Επιτελείο μελετά νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο σενάρια για επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε παράταση και για το Σεπτέμβριο της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τις ψηλότερες τιμές στα καύσιμα λόγω των φόρων, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1. Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα επανέλαβε το πάγιο αίτημα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ανέφερε πως η μέση τιμή είναι 2,019 ενώ σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα 2,30 με 2,40 ευρώ το λίτρο. Στις εκλογικές περιφέρειες, στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου καταγράφονται εκ δεξιών διαρροές στη βάση των ψηφοφόρων, ρίχνει το βάρος η Νέα Δημοκρατία. Στόχος η επαναπροσέγγιση των δυσαρεστημένων εκλογείων που έχουν απομακρυνθεί από την κεντροδεξιά παράταξη. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και του γενετικού υλικού αναμένεται να αποσαφηνίσουν τις βιολογικές συγγένειες μεταξύ των προσώπων που διέμεναν στο διαμέρισμα στην υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το βρέφος είχε δολοφονηθεί καθώς έφερε τραύματα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο. Νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί με δυναμική απάντηση. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαρά, στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, πλήττοντας δύο εκτοξευτήρες πυράβλων. Το Ιράν απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις από μη επανδρομένα ενιαία οχήματα εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Απογοητευμένοι από τις επιδόσεις των καταστημάτων τους, κατά τις θερινές εκπτώσεις που ολοκληρώθηκαν χθες, εμφανίζονται οι περισσότεροι έμποροι, καθώς ο τζίρος τους ήταν χαμηλότερος από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, 6 στις 10 επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο κατέγραψε χειρότερες πωλήσεις, ενώ μόλις μία στις 10 σημείωσε υψηλότερο τζίρο. Η ΑΔΕ προχωρά από τις 16 Σεπτεμβρίου σε νέους πληστηριασμούς ακινήτων μεγαλοφιλετών σε Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Χαλκιδική με τις τιμές εκκίνησης από 1.000 ευρώ και 1,247 εκατομμύρια ευρώ. Στον κατάλογο των ακινήτων περιλαμβάνονται από μικρές αποθήκες λίγων τετραγωνικών μέτρων και αγροτεμάχια ως μεγάλα οικόπεδα με παλιές κατοικίες αλλά και βιομηχανικές.

Κύπρος, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικών ελικοπτέρων στο Ιράκ έναντι 800 εκατομμυρίων δολαρίων. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 το Λεβαδιακό για τη φετινή στοίχημαν Super League. Η Εθνική Ελλάδος νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση και ανέβηκε στο 4-4 στη βαθμολογία της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ 2027. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη να έχουμε, ήρεμος να είναι, δηλαδή να μην έχει ανατροπές πολλές αρνητικές, να μην έχει κακές ειδήσεις, να πάνε καλά τα πράγματα. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου. Δεν έχουμε μπει στο φθινόπωρο ακόμα, γιατί περιμένουν αυτούς που θα σπεύσουν να πούν καλό φθινόπωρο και τέτοια. Παιδιά, 22 του μήνα είναι η σημερία, 22 του μήνα μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Έχει ακόμα το καλοκαιράκι και δεν είναι θέμα κόντρας καλοκαιράκι των χειμωνάκιδων, είναι πως πάνε οι εποχές. Άσε που το Σεπτέμβριο είναι και καλύτερες θάλασσες. Και κανονικά, επειδή υπάρχει αυτή το έθιμο που πηγαίνουμε τον Αύγουστο, τα κανάλια πηγαίνουν τον Αύγουστο και παρακολουθούμε όλοι σε ζωντανή μετάδοση την αναχώρηση των αδιούχων του Αυγούστου και μετά την επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου, κανονικά, αν ήμασταν σοβαροί, θα έπρεπε να πηγαίνουμε με μπάντες και τα λοιπά στις αναχωρήσεις του Σεπτέμβρη, διότι αυτή είναι η καλή. Και αυτοί είναι και οι πιο μάγκες. Και άδεια τα νησιά και καλές θάλασσες και

0: καλύτερες τιμές και πιο εύκολα κινείσαι. Ε? Και οι άλλοι έχουν γυρίσει και σε χτυρίζουν που γυρίσανε και σου λέει 11 μήνες μέχρι τις επόμενες και εσύ φεύγεις και πας διακοπές. Σήμερα γιορτάζουν σχεδόν οι πάντες. Είναι οι Άγιες 40 Παρθένες και Ασκήτριες και ο δάσκαλος τους, ο Αμούν. Τώρα ξεκινάω να διαβάζω. Ό,τι πετύχετε και έχετε σχέση, κρατήστε το στο μυαλό σας για να πείτε χρόνια πολλά. Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμάντης, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεόνη, Θεόνυμφη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλειονίκη, Κλειόπατρος, Κλειοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένιο, Μόσχος, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τεψυχώρη, Τρόας, Χάιδο, Χάιδος και Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής, Χαρίκλια. Όλοι αυτοί και όλες αυτές γιορτάζουν χρόνια τους πολλά, πολλά ονόματα φίλων και από φίλες βρήκα σε αυτή την λίστα με τις 40 Παρθένες και Ασκήτριες. Χρόνια τους πολλά, να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Οι ζέστες μας ήρθαν στο τέλος του καλοκαιριού, προς το τέλος του καλοκαιριού. Θα έχει ζέστες και τις επόμενες μέρες. Μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή του καιρού, αλλά γενικά θα είναι ζεστός ο Σεπτέμβρης, όπως λένε οι ειδικοί. Σήμερα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, δηλαδή ένα κανονικό αεράκι, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, ζέστες και στην Αθήνα θα έχει ζέστη, οπότε κανονίστε την πορεία σας για το πώς θα κινηθείτε στην πόλη. Χθες που είχε αρκετή ζέστη στην Κόνιτσα, υψηλότερη θερμοκρασία 37,6 βαθμούς Κελσίου, στα Πλώρα Ηρακλείου 36,9, στο Λουτράκι 36,8, στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου 36,7, στη Γόρτινα Ηρακλείου 36,7, στην Κεσαρία Κοζάνης 36,6, στη Λίδα 36,6, στον Άσο Κορινθίας 36,4, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή που λένε και οι ειδικοί. Κατά τα λοιπά, χθες είχαμε ματσάκι ωραίο από τα παλιά Ελλάδα-Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου στο μπάσκετ. 108-106 την παράταση, πήρε ανάσα ζωής η Ελλάδα, γιατί πρέπει να κάνει το 5-5 στα υπόλοιπα παιχνίδια για να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν τα έχει πάει καλά. Υπάρχει μια κόντρα εσωτερική για το ποιοι πηγαίνουν και δεν πηγαίνουν να παίξουν σε αυτούς τους αγώνες και τώρα τρέχει για να προλάβει η επίσημη αγαπημένη η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-0 τον Λεβαδιακό, το πρώτο γκολ με αυτόν γκολ. Δεν είχαμε το θρίλερ το γνωστό στα τελευταία λεπτά ανατροπή και να χάνει τα αυγά και τα πασχάλια ο Παναθηναϊκός και την ιστορική ανακοίνωση από τον Λιονέλ Μέση, όπου μετά από 207 μάτς, 125 γκολ και ένα μουντιάλ, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πορεία του στην Εθνική Αργεντινής. Τι άλλο συζητάμε για τη συμφωνία, δεν συμφωνούμε, άλλοι συμφωνούν, εμείς ακολουθούμε τις συμφωνίες κυρίων, όπως τις λένε, καθόλου δεν μου αρέσει αυτό. Επίσης, ο επίσημος τίτλος αυτής της συμφωνίας είναι Εθνική Πρωτοβουλία. Εθνική Πρωτοβουλία για να πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ σε 1740 προϊόντα συνολικά και βλέπουμε, μετράει γύρω στις 1400 προϊόντα, μάλλον όχι, 1400 κωδικοί στα σούπερ μάρκετ και καμία τρακοσαριά κωδικοί που έχουν να κάνουν με τα σχολικά και σε σούπερ μάρκετ και σε τρεις αλυσίδες. παιδικά και με σούπερ μάρκετ. Είναι ένα ζήτημα, αν αυτό θα το δούμε να αποτυπώνεται και πραγματικά στο τελικό λογαριασμό που θα κάνουμε στο σούπερ μάρκετ. 9,5% λέει ο μέσος όρος μείωσης των τιμών στο ράφι. Οι περισσότεροι κωδικοί είναι εκεί γύρω στο 5%. Υπάρχουν και κάποιοι κωδικοί που είναι στο 40%. Απλά είναι στην πραγματικότητα από αυτά τα 900 περίπου προϊόντα κοινά σε όλα τα σούπερ μάρκετ και καμιά τρακοσαριά προϊόντα που είναι ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή μεταξύ αυτών και οι μάρκες που έχουν τα σούπερ μάρκετ, οι δικές τους μάρκες που έχουν τα σούπερ μάρκετ, ξέρετε όσοι πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, διότι αυτά τα 160 προϊόντα, τόσα είναι που μπαίνουν σε αυτό το καλάθι για τις φτηνές τιμές. Αυτά τα 160 προϊόντα είναι ελάχιστα μπροστά στα χιλιάδες προϊόντα που υπάρχουν μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Οι 1.200 κωδικοί, πως είναι μπροστά στους 20-25.000 κωδικούς που έχει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Είναι θετικό. Είναι εξαιρετικά θετικό το μέτρο. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να πει ότι η μείωση των τιμών έστω και σε αυτά τα προϊόντα δεν βοηθάει, απλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και είναι προφανές ότι επειδή τέτοιες πρωτοβουλίες είχαμε δει και πέρυσι τέτοια εποχή, ήταν τότε που στο καλάθι του νοικοκυριού στα προϊόντα που είχαν μειωθεί είχαν μπει κάτι μανταλάκια, κάτι καβουροδαγκάνες, κάτι χαβιάρι, κάτι τσιμπιδάκια και τα φρύδια, κάτι τέτοια, κάτι μπατονέτες, δηλαδή προϊόντα που εντάξει τώρα δεν πηγαίνεις και δύο φορές την εβδομάδα να πάρεις καβούρα δαγκάνες, ξέρω εγώ. Η μανταλάκια, πόσες φορές θα πάρεις μανταλάκια σε αυτή την ζωή. Αλλά έχουν πάρθει και άλλες φορές και το καλάθι του νοικοκυριού και το καλάθι της νοικοκυράς. Θυμάστε, είχαμε κάνει κουβέντα τότε και για το αν είναι σωστό να λέμε το καλάθι της νοικοκυράς, αν είναι ορθό και όχι του νοικοκυριού. Και άλλαξε. Και από το καλάθι της νοικοκυράς έγινε το καλάθι του νοικοκυριού. Πολλές αντίστοιχες πρωτοβουλίες με όχι πολύ καλά αποτελέσματα. Αν σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ η ακρίβεια στα τρόφιμα από το 2019 και μετά έχει πλησιάσει το 40%, 39,8%. Και ο πληθωρισμός από μόνος του δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δηλαδή τρέχει σωρευτικά με 24,6%, 25% από το 2019 και μετά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι σημειώσεις είναι καλές, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Ούτε αυτές οι λύσεις λύνουν το πρόβλημα, αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει επουδενή να συζητήσει την μείωση των έμεσων φόρων, μήπως και δούμε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στα προϊόντα. Αν όλα πάνε καλά, τη δεύτερη ώρα, γύρω στις 8.30, θα συζητήσουμε για το νέο σύστημα με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Νέας Αρχής για την Εποπτεία της Αγοράς, που ελέγχει την αγορά, ελέγχει και αυτή την νέα πρωτοβουλία. Και το πρόβλημα είναι ότι οι αυξήσεις δεν είναι μόνο θέμα σούπερ μάρκετ, δηλαδή άντε λύσαμε το πρόβλημα του σούπερ μάρκετ και τελείωσε. Το ηλεκτρικό ρεύμα αυξάνεται, η χονδρική τιμή είναι κοντά στα 180 ευρώ η μεγαβατόρα και αυτό αποτυπώνεται στους λογαριασμούς. Εκτιμάται ότι το Σεπτέμβριο θα είναι ακριβότερα τα πράσινα τιμολόγια για τις εταιρείες και αυτό είναι ένας ακόμα πονοκέφαλος. Πάρα πολλές φορές συζητάμε για το ότι μου ήρθε λογαριασμός του ρεύματος και έτρεπα τα μάτια μου, αλλά πραγματικά αυτή την φορά το άκουσα πάρα πολλούς να λένε ότι για ένα μήνα ο λογαριασμός ήρθε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ ή 100 κάτι, και για σπίτια που ήταν και ψιλοκλειστά λόγω διακοπών, είναι η αλήθεια. Το είδα από προσωπική υπόθεση που λένε, για ένα σπίτι που είναι κλειστό αλλά έχει ρολόι, δεν λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό τίποτα άλλο μέσα στο σπίτι, νομίζω ένα ψυγείο όλο και όλο λειτουργεί, ο μηνιαίος λογαριασμός είναι γύρω στα 44-45 ευρώ. Δεν το λες και λίγα για ένα σπίτι που δεν λειτουργεί, να ξεκινάς με μηδέν κατανάλωση και 45 ευρώ από τα πάγια και από όλα αυτά. Καταλαβαίνεις ότι σε αυτά τα 45 ευρώ έρχεται να προσθεθεί το ρεύμα και όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις και οι έμεσοι φόροι και τα λοιπά. Κοιτάζει η κυβέρνηση να δει αν ξεπεράσει το όριο συναγερμού που είναι γύρω στα 15-16 λεπτά η κιλοβατόρα, αν θα υπάρξουν κινήσεις για την για την επιδότηση της, του ηλεκτρικού ρεύματος. Στη βενζίνη μάθαμε χθες ότι θα επιδοτηθεί με 10 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης από το κράτος, με 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Το ανακοίνωσε επίσημα το ένα δηληστήριο. Αναμένουμε σήμερα και την ανακοίνωση του δεύτερου δηληστηρίου για την επιδότηση του πετρέλαιο κίνησης. Άρα μένουμε εδώ που ήμασταν, στα 15 λεπτά επιδότηση την Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά από τα δηληστήρια μόνο, όχι από το κράτος, στην βενζίνη. Μοιάζει σαν να έχει συμβιβαστεί η κυβέρνηση με το γεγονός ότι οι τιμές της βενζίνης θα είναι γύρω στα 2 ευρώ εκεί. Το θεωρούν ένα καλό επίπεδο. Εμείς δεν το θεωρούμε καλό επίπεδο, διότι πας και βάζεις βενζίνη και λες, δεν πειράζει, καλύτερα να το πάω σπροχτά το αυτοκίνητο. Αν σκεφτείς και τη βενζίνη πληρώνουν, ξέρω εγώ, στις Κυκλάδες και τέτοια, 2,35, 2,40, 2,50, στα νησιά γενικά, δεν το λες και φτηνό σπορ το να κυκλοφορείς με το αυτοκίνητό σου. Εδώ δεν το λες με φτηνό σπορ να κυκλοφορείς με τη μηχανή, που παλιά ούτε που σκεφτόσουν ότι θα βάλεις βενζίνη, σιγά έλεγες τι θα βάλω, και τώρα πια το καταλαβαίνεις στη τσέπη σου κάθε φορά. Όλα αυτά θεωρητικά θα απαντηθούν και θα λυθούν σε πολύ λίγες μέρες από τώρα, το Σάββατο που μας έρχεται, από το Βήμα της ΔΕΘ, όπου ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το νέο πακέτο, πακέτο τετραετίας και όχι απλά πακέτο για το 2026 και το 2027. Θα έχει μέτρα λίγα για πολλούς. Μάλλον σε αυτό το μοντέλο θα πάμε. Κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που ήταν οι αδικημένοι της περσινής ΔΕΘ. Αλλά όλοι κάτι θα ακούσουν. Και λίγο οι δημόσιοι υπάλληλοι, και λίγο οι συνταξιούχοι, και λίγο οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και λίγο οι οικογένειες, και λίγο οι επαγγελματίες, και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Διότι οδεύουμε προς εκλογές και καταλαβαίνετε, πρέπει το καλάθι να το ανοίγουν όλοι και κάτι να βρίσκουν μέσα. Η πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί, καταλαβαίνετε. Λίγο Τσίπρας που έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη και κάνει περιοδίες και συναντιέται με τους κοινωνικούς φορείς που λέμε, και αύριο θα παρουσιάσει μέρος του προγραμματός του, και το οικονομικό πρόγραμμα, αλλά και τα υπόλοιπα. Το πρόγραμμα διακυβέρνησης, όπως τους αρέσει να λένε, και το ΒΑΣΟΚ το ίδιο. Ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης όπου από την πρώτη μέρα θα έχει έτοιμα νομοσχέδια για να ψηφιστούν και όλα αυτά. Έχουν πολλά στοιχήματα τώρα τα κόμματα της κεντροαριστεράς να απαντήσουν. Τα δύο κόμματα της κεντροαριστεράς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς του κ. Τσίπρα, και το ΠΑΣΟΚ, όπου βάζουν κάτω τα κουκιά και τα μετράνε από διαφορετικό σημείο εκκίνησης κάθε πλευρά. Προφανώς και θέλουν να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ρεαλιστικό το αφήγημά τους, προοδευτικό αλλά εφαρμόσιμο το πρόγραμμα, με αξιόπιστα πρόσωπα που θα έρθουν να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις και με αποτελεσματικό μηχανισμό που θα κινητοποιήσει τον κόσμο για να πάει στις εκλογές, να πάει στην κάλπη. Διότι αυτό είναι το ζήτημα, να κινητοποιήσεις τους ψηφοφόρους να πάνε στην κάλπη. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και ψάχνεις δίπολα. Από τη μία, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία έχει το Τσίπρα, που θυμίζει διαρκώς την κυβερνητική θητεία του το 2015 και σου λέει, θες ξανά να πέσεις σε αυτά και να τρως τα νύχια σου για να δεις αν θα είναι ανοιχτές την επόμενη μέρα οι τράπεζες ή αν θα ψηφιστεί ή αν θα πληρωθείς, που λέει η κυβέρνηση, ή θες να ψηφίσεις κόμματα όπως ο Σαμαράς, που το μόνο στόχο που έχει είναι να μας κόψει εμάς ποσοστό από την φόρα που έχουμε πάρει για να είμαστε πρώτοι και με διαφορά και διεκδικούμε και την αυτοδυναμία. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι εδώ, μέχρι τις εκλογές, που μπορεί να είναι σε 9 μήνες, μπορεί να είναι και νωρίτερα, θα δούμε πολλά να ξεδιπλώνονται. Ψάχνουν πρόσωπα όλοι για τις περιφέρειες. Υπάρχουν οι λίστες, ναι, okay, αλλά πάντα ψάχνεις το διαφορετικό, το φρέσκο ή το λαμπερό, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα με τα λαμπερά πρόσωπα σε ελληνικές εκλογές, που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, αλλά τους ξέρει ο κόσμος. Τι άλλο συζητάμε. Συζητάμε και έχουμε σοκαριστεί με το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη. Σοκάρει για το δικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο που φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Είναι πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Ψάχνουμε να δούμε τώρα τι σχέση είχε ο άνδρας της υπόθεσης, ο 46χρονος, ο 43χρονος, με την 36χρονη καταδήλωση Γερμανίδα, τον 26χρονο Αφγανό, την 15χρονη έγκυο που ήταν μέσα στο σπίτι, τα δύο πιτσιρίκια, τις πληροφορίες που λένε ότι η 15χρονη έγκυος και το ένα από τα πιτσιρίκια έχουν αφροδίσια νοσήματα, τις κάμερες, τα σεξουαλικά βοηθήματα, την ιστορία όλη αυτή που ζέχνει από όπου και αν την πιάσει, νομίζω ότι θα ξεδιπλώνεται τις επόμενες μέρες και θα το πιστεύουμε αυτό που θα βλέπουμε μπροστά μας. Τον πατέρα που φέρεται να έχει δηλώσει ότι το σκοτώσανε ή τέλος πάντων δεν ήταν δικό του το παιδί και ότι του δώσανε άλλο παιδί, για το βρέφος λέμε, άλλο παιδί που, γιατί ήταν δαιμονισμένο. Τέλος πάντων, μια εντελώς άρρωστη ιστορία που ανοίγει πάρα πολλά ερωτήματα, ειδικά από την στιγμή που πληροφορίες θέλουν να έχουν επιληφθεί πριν από ένα χρόνο οι αρχές, τα παιδιά και τα τρία ανήλικα παιδιά να τα έχουν πάρει οι αρχές και ο πατέρας, ή ο φερόμενος ο πατέρας, να έχει πάει να τα ξαναπάρει πίσω και να συνεχίζεται αυτή η φρίκη που ζούσαν αυτά τα παιδιά εδώ και τόσα χρόνια.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό!
9: Μα σύγχρονο!
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
10: Ρωμαίος Σακελαρίου!
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
11: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
12: Διαβάστε στην απογευματινή Φρίκη στην Κυψέλη. Σοκάρουν τα ευρήματα για το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε αποσκευές. Το μαχαίρωσαν 10 φορές. Ξεκίνησε η εβδομάδα ΔΕΘ με απόβαση υπουργών και στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Τα πρόσωπα σε ειδικές αποστολές. Νέα εποχή για την ελληνική αεράμινα. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Ακτινογραφία στο αμυντικό πρόγραμμα των τριών δις που προκαλεί πανικό στην Τουρκία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Κρίμα.
15: Κρίμα.
16: Κρίμα δώσ' μου και ταράκια, ο αιώνιος έχουν

0: Τώρα να πούμε ότι λένε ψέματα, δεν λένε καθόλου ψέματα. Το χρήμα γυρίζει τον κόσμο έτσι κι αλλιώς. Το ζήτημα είναι ότι για να το αποκτήσουν κάποιοι μπορεί να κάνουν ό,τι περνάει και δεν περνάει από το νου σας. Αλλά και Βουκλάκη, Δανής Κατρανίδης, για να θυμηθούμε ένα γλυκό, ευγενικό και όμορφο άνθρωπο που έφυγε πριν από 2 χρόνια σαν σήμερα, ο Δανής Κατρανίδης, στην περίφημη παράσταση Καμπαρέ, στην προσαρμογή που είχε κάνει του τραγουδιού ο Γιάννης Ξανθούλης. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είπαμε, όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, αλλά κυρίως όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, οι κόντρες θα κρατούν πολύ καλά. Έχουμε την κόντρα για το ιδιωτικό χρέος, για το αν οι λύσεις, για παράδειγμα, που προτείνουν τα υπόλοιπα κόμματα για να μπορούν κάποιοι να εξαγοράζουν τα δάνειό τους, μπορούν να ισχύσουν ή όχι. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι όλες αυτές τις προτάσεις χτυπάνε στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους όρους που υπάρχουν για την λειτουργία. Ο κ. Τζαβάρας χθες θύμισε ότι το 2018 η Νέα Δημοκρατία είχε καταθέσει μια αντίστοιχη πρόταση να αγοράζουν οι δανειολήπτες το δάνειό τους πριν το αγοράσει το fund. Αλλά να μου πεις τώρα ποιος πάει και θυμάται υποθέσεις πριν από 8 χρόνια. Το ζήτημα είναι όχι αν πάντα υπάρχει ένας κανόνας που μπορούμε κάπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον διαβάσουμε για να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά αν μπορούμε να δώσουμε ανάσα σε αυτούς τους ιδιοκτήτες. Και δεν μπορώ να ακούω άλλο αυτό το θα ευνοηθούν οι κακοπληρωτές και τα λοιπά. Οι τράπεζες ξέρουν τι έφαγα χθες. Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες, αλλά η τράπεζα ξέρει. Διότι αυτό που θυμάμαι σίγουρα είναι ότι το πήρα γιατί δεν είχα μαγειρέψει χθες και το αγόρασα με πιστωτική κάρτα αυτό που έφαγα χθες. Άρα ξέρει ότι χθες έφαγα το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν ξέρει αν είμαι κακό πληρωτής ή αν είμαι απλά κακομοίρης που λέει ο λόγος. Θα το ξέρει για να μπορεί να μου δώσει μια λύση. Αν ήθελε δηλαδή, όχι μην πέσουμε και τα σύννεφα. Λοιπόν, λέγαμε για την σοκαριστική αυτή υπόθεση της Κυψέλης. Το ένα κομμάτι είναι να ξεδιπλωθεί σιγά σιγά αυτή η ιστορία και να δούμε πώς ο 43χρονος με την 36χρονη, τον 26χρονο, την 15χρονη και τα 2 πολύ μικρά αγόρια που ζούσαν όλοι μαζί σε ένα σπίτι, τι σχέση έχουν, ποιος είναι παιδί πιανού, πώς η 15χρονη και από ποιον έμεινε έγκυος και όλα αυτά. Και το άλλο είναι η υγεία των παιδιών και η υγεία της κοινωνίας μας. Διότι μαθαίνουμε ότι αυτά τα παιδιά είχαν βρεθεί πάλι πριν από 1 χρόνο περίπου σε μια δομή και μπήκε μέσα ο πατέρας και τα ζήτησε, αν είναι πατέρας ή ό,τι είναι, τα ζήτησε, τα πήρε και έφυγε πάλι πίσω για να τα πάει πίσω στην φρίκη τους. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, να μας πει, γιατί έχει πληροφορίες, έχει εικόνα του τι ακριβώς έχει γίνει. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μήνα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές επίσης, καλό μήνα.
0: Πρώτα απ' όλα, έχουμε εικόνα για την υγεία αυτών των 3 πιτσιρικιών.
1: Κοιτάξτε, τα 3 παιδιά πήγαν με συνοδεία αστυνομίας στο παίδων Αγίας Σοφίας με εισαγγελική εντολή. Τα 2 παιδιά, τα αγόρια, συνεχίζουν να φιλοξενούνται στο παίδων και από χτες το βράδυ το κορίτσι που πήγε για γυναικολογική εκτίμηση στο Αλεξάνδρας παρέμεινε εκεί διότι είναι έγκυος και είναι και σε κακή κατάσταση, εννοώ δηλαδή έτσι σωματικά, ψυχολογικά κτλ. Και μια έγκυος, ένα έγκυος κοριτσάκι 15 ετών, αντιλαμβάνεστε όταν είναι σε μια τέτοια άθλια κατάσταση και διαβίωνε σε τέτοιες συνθήκες, ασφαλώς και πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας για παρακολούθηση.
0: Έχει σημάδια
1: τα
0: κακοποίησης.
1: Τα παιδιά είχαν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πούμε ότι 9 στις 10 περιπτώσεις, για να μην πω 10 στις 10, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά κακοποιούνταν και σεξουαλικά.
0: Ναι. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά που ήταν κάτω από 10 χρονών.
1: 9-12 ετών τα αγόρια 9-12. Και 15 χρονών το κορίτσι.
0: Και 15 χρονών το κορίτσι.
1: Και το ζήτημα είναι, κύριε Κλώσσας, αυτό, να πούμε ότι αν θα μπορούσαμε να έχουν αποφευθεί όλα αυτά που συνέβηκαν, τα τέρατα, τα τραγικά, στα τέσσερα παιδιά, που το ένα το κατέσπρεξαν και τα άλλα τρία κακοποιούνταν και σεξουαλικά και σωματικά. Για αυτό... να λειτουργούσε λοιπόν το κράτος πρόνοια,
2: αυτό είναι το μεγάλο
1: έχω
2: ερώτημα.
1: Την εντύπωση ότι δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά.
2: Γιατί
1: διότι
2: εδώ...
1: από το 2020 γνωστά στο χαμόγελο του παιδιού οι καταγγελίες για αυτή την οικογένεια, οι οποίες έγιναν γνωστό στις αρχές και πριν από ένα χρόνο τα τρία παιδιά φιλοξενήθηκαν με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης στο Παίδωνο Αγίας Σοφίας. Ήρθε ο πατέρας ένα βράδυ, τα πήγαγε τα παιδιά, εμείς ειδοποιήσαμε την αστυνομία όσο οφείλαμε και εδώ έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι φιλοξενίας να παρκάρονται παιδιά με εισαγγελική εντολή. Δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες, τα υποδεχθούν. Εάν υπήρχαν προνοιακές μονάδες και πήγαιναν τα παιδιά, δεν θα είχαμε ούτε τα τρία παιδιά να κακοποιούνται και ούτε το θάνατο του ενός παιδιού. Και να πω εδώ ότι όταν εμείς ειδοποιήσαμε την αστυνομία, όταν ο πατέρας θα πήγαγε τα παιδιά, η αστυνομία τα βρήκε, η εισαγγελία ξανάδωσε την επιμέλεια στους γονείς αυτούς, υπήρχε κάποια κοινωνική λειτουργός που ανατέθηκε να παρακολουθεί αυτή την οικογένεια? Όλα αυτά είναι τίποτα που πρέπει να απαντηθούν.
2: Πρώτα απ' όλα, μένω σε αυτό που είπατε στην αρχή. Τα νοσοκομεία δεν είναι πάρκινγκ ψυχών για να πηγαίνουν παιδιά που έχει εκδοθεί μια εισαγγελική εντολή για κακοποίηση και απλά να κάθονται σε ένα δωμάτιο, σε δύο κρεβάτια, για να περάσει ο καιρός. Να δούμε τι θα τα κάνουν με αυτά τα παιδιά μέχρι κάποιος να ενδιαφερθεί ή να μην ενδιαφερθεί. Ή κάποιος να τα απαγάγει, όπως.
1: Να θυμίσω λέτε. Μια περίπτωση.
2: Που δεν ξέρουμε κι αν είναι πατέρας τους, έτσι.
1: Να θυμίσω μια περίπτωση που συνέβη πριν από λίγο καιρό στη Ζάκυνθο.
2: Ναι.
1: Είχαμε ένα κορίτσι το οποίο κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον υποτίθεται πατέρα που ήταν από το Πακιστάν.
2: Ναι.
1: Φιλοξενήθηκε, πήγε το απήγαγε ο πατέρας το παιδί και την τελικά συνελήφθησαν στο καράβι στην Πάτρα που ήταν έτοιμος να επιβιβαστεί για την Ιταλία.
2: Ναι.
1: Και οι συνάδελφοί μου που ήταν στην παιδιατρική κλινική της Ζακύνθου συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Πόσες φορές θα πούμε? Στο Παίδωνο αυτή τη στιγμή είναι 50 παιδιά. Μπορούν οι συνάδελφοί μου εκεί να κάνουν και φύλαξη στα παιδιά αυτά?
2: Επειδή εκεί μιλάμε για υποθέσεις παιδιών που έχουν πάει τα περισσότερα από αυτά, είτε γιατί είναι εγκαταλειμμένα, είτε γιατί έχουν κακοποιηθεί, είτε γιατί έχουν γίνει καταγγελίες, είτε γιατί υπάρχει εισαγγελική εντολή, δεν υπάρχει καμία φύλαξη. Δηλαδή εκεί μπορεί οποιοδήποτε να μπει, να βγει, να πάρει όποιο παιδί θέλει, να φύγει.
1: Μα έχω πει, δεν έχω καταγγείλει ότι τα παιδιά φεύγουν, πηγαίνουν οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε και μετά γυρνάνε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε 14χρονα, 15χρονα κορίτσια με εισαγγελική εντολή που ντύνονται κανονικά, βγαίνουν έξω, πάνε σε κακόφημες έτσι συνοικίες και μετά τους φέρνει η αστυνομία πίσω.
2: Ναι.
1: Τι να πω, βγαίνουν έξω, προσπαθούν να κλέψουν. Δεν φταίνε τα παιδιά.
2: Προφανώς δεν φταίνε τα παιδιά.
1: Έχεις μέσα σε ένα νοσοκομείο, κλεισμένα σε ένα δωμάτιο για μήνες, χωρίς δραστηριότητες, χωρίς σχολεία, τι να κάνουν?
2: Ναι. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόληψη, θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο που να αναλαμβάνει αυτά τα παιδιά για πολλά χρόνια μετά, όχι μόνο...
1: Και προφανώς θα έπρεπε να υπάρχουν προνοιακές μονάδες να φιλοξενούν τα παιδιά όταν αφαιρείται η επιμέλεια και να μην παραμένουν στα νοσοκομεία και εμείς πραγματικά δηλαδή να υδρώνουμε, να βρούμε ένα κρεβάτι για αυτά τα παιδιά σε μια προνοιακή μονάδα.
2: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να καλεστεί η κυρία Μιχαηλίδου να μας πει τι κάνει. Γιατί αυτά είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
2: Ναι. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί ολόκληρη η κυβέρνηση, ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί το κράτος συνολικά, δεν είναι θέμα
1: και
2: απλά.
1: Και η Δήμη, δηλαδή, και οι περιφέρειες, όλοι μαζί.
2: Όλοι μαζί, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς, δεν μιλάμε για μια υπόθεση που ήταν πίσω από μια κλειστή πόρτα που λέμε και άνοιξε η πόρτα και κανείς δεν ήξερε τι γίνεται από πίσω. Εδώ μας λέτε ότι είναι μια υπόθεση που υπάρχει από το 20, που πριν από ένα χρόνο είχαν πάει πάλι σε δομή, που μπήκε μέσα ο πατέρας και τα έχει απαγάγει. Δηλαδή, μια υπόθεση που ήταν γνωστή και δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτή την υπόθεση. Και αν δεν έμεναν απλήρωτα τα νίκια ή τέλος πάντων το ποσό του Airbnb, δεν θα είχε μάθει κανείς τίποτα.
1: Και το ζήτημα είναι σας επαναλαμβάνω, όταν έφυγαν από το νοσοκομείο, απήχθησαν και εμείς το καταγγείλαμε, τι συνέβη μετά?
2: Ναι.
1: Πρέπει να απαντηθεί αυτό. Γιατί δεν θα είχαμε ένα νεκρό παιδί και τρία παιδιά περισσότερο κακοποιημένα σεξουαλικά αλλά και σωματικά, και αν είχε εκεί ενεργήσει το κράτος κοινωνικής προστασίας.
2: Εσείς κάνατε δηλαδή την καταγγελία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν, κανείς δεν ασχολήθηκε για να δει αυτά τα παιδιά ποιος τα έχει απαγάγει και που έχουν πάει.
1: Ναι, μπορεί να τα βρει και η αστυνομία,
2: ναι,
1: και η εισαγγελία να ξανάδωσε την επιμέλεια στους ίδιους γονείς,
2: ναι,
1: με την προϋπόθεση ότι θα πηγαίνουν κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί να παρακολουθούν. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να μας απούν.
2: Ναι.
1: Τι συνέβη.
2: Δεν είμαστε βέβαιοι αν είναι γονείς πρώτα απ' όλα. Αν είναι γονείς τους αυτοί οι δύο άνθρωποι στα,
1: ναι,
2: στα τρία ανήλικα παιδιά.
1: Όμως,
2: ναι.
1: Είχαμε όμως έναν Έλληνα,
2: ναι,
1: ο οποίος, Έλληνα πολίτη,
2: ναι, ναι, ναι,
1: ο οποίος δήλωνε πατέρας.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εμείς έπρεπε να έχουμε σαραντάρ αυτόν τον Έλληνα πολίτη. Τι κάνει στα παιδιά?
2: Προφανώς.
1: Εδώ έχουμε χρήση ναρκωτικών, εδώ έχουμε, εκδίδονται τα παιδιά, έχουμε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα σε 9χρονο παιδί, έχουμε κατεψυγμένο ένα παιδί. Δεν έπρεπε να προλάβουμε όλα αυτά? Και το λέμε τώρα για να προλάβουμε το επόμενο. Γιατί θα έρθουν κι άλλα που θα συζητήσουμε.
2: Ναι.
1: Μια δεν κάνουμε κάτι.
2: Δυστυχώς τα συζητάμε και τα ξανασυζητάμε κάθε φορά και καταλήγουμε στο ίδιο πράγμα, ότι υπάρχουν ελλείψεις και ότι δεν έχει ασχοληθεί όπως πρέπει η πολιτεία, μέχρι να έρθει η επόμενη υπόθεση και να επαναλάβουμε πάλι τις ίδιες διαπιστώσεις. Δυστυχώς. Φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά τουλάχιστον αυτή τη φορά θα έχουν καλύτερη τύχη από την άποψη του πώς θα βοηθήσει η πολιτεία.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τώρα ότι θα δοθεί η επιμέλεια σε αυτούς οι οποίοι, ναι, πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή και οι τρεις,
2: ναι,
1: έτσι, ανεξάρτητα αν είναι γονείς ή όχι.
2: Ναι, προφανώς. Τι συζητάμε τώρα. Είναι, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες όταν θα ξετυλίγει το κουβάρι θα είναι πέρα από σοκαριστικές οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες. Κύριε Γιαννάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι, για την ενημέρωση. Κύριε Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, για αυτή τη φρικιαστική υπόθεση, με αφορμή αυτή τη φρικιαστική υπόθεση, να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά, θα το δούμε το θέμα και τις επόμενες ημέρες, να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε ούτε για μια απλή διαπίστωση, ούτε για μια πώς να το πω, καθυστέρηση της πολιτείας, ούτε για τίποτα από όλα αυτά. Μιλάμε για απόλυτη αδιαφορία της πολιτείας, όπου δεν έχει κάνει τίποτα για να υπάρχει μια δομή, ένα σχέδιο, ένας τρόπος αυτά τα παιδιά που είναι, όχι αυτά τα παιδιά μόνο, αυτά τα τρία παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά, ακούσατε, είναι 50 παρκαρισμένες ψυχές στο νοσοκομείο των παιδών και περιμένουν κάποιον να ασχοληθεί μαζί τους. Και εμείς το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και κάθε φορά πέφτουμε από τα σύννεφα και ξαναπέφτουμε από τα σύννεφα και δεν κάνουμε τίποτα. Το χαμόγελο του παιδιού τα λέει, το χαμόγελο του παιδιού τα καταγγέλει, ο κ. Γιαννάκος τα λέει και τα καταγγέλει κάθε φορά, οι αρμόδιοι τα λένε και τα καταγγέλουν, τα κέντρα τα λένε και τα καταγγέλουν και η πολιτεία πουθενά. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι ψηφοφόροι αυτοί οι γονείς τους, γιατί πού να χαλάς τώρα λεφτά για τέτοια πράγματα, σιγά τώρα μιλάμε για περιθώριο και γιατί να ασχοληθείς. Για ό,τι και να είναι, πρέπει να αλλάξουμε λίγο σαν κοινωνία, γιατί από αυτό φαίνεται αν η κοινωνία είναι στα καλά της ή νοσεί, και αυτό δείχνει ότι η κοινωνία νοσεί και νοσεί βαθιά. Αυτό είναι το Story for Boys των YouTube. Κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 1979, πριν από 47 χρόνια. 47 χρόνια. Το πρώτο του δισκάκι στην Ιρλανδία, τρία τραγούδια, 10 λεπτά διάρκεια ήταν όλος ο δίσκος, 1000 αριθμημένα αντίτυπα, στο πιστόφυλλο οι φωτογραφίες και τα ονόματα των τεσσάρων νέων και εντελώς άγνωστων τότε μελών του συγκροτήματος, των YouTube, που μετά έγιναν και οι τέσσερις ένας ωραίος μύθος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
1: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
2: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Ο Κώστας Κάρας μας μελαγχόλησε για τον Σεπτέμβριο.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
18: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
19: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-41-44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
20: Η ώρα είναι 8.
21: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
23: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τροχαίο με τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο κέντρο της Αθήνας. Από τη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών έχασαν τη ζωή τους. Ένας 59χρονος, μια 27χρονη και άλλη μια γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Η τροχαία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Νέα δεδομένα από σήμερα στη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, καθώς στήθηκε σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβο. Στόχος, ο ταχύτερος εντοπισμός και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρη στο λεκανοπέδιο. Το νέο μοντέλο περιλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Επιφυλάξεις για τον ουσιαστικό αντίκτυπο στο καθημερινό καλάθι τους εκφράζουν οι καταναλωτές μετά την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με τη συμμετοχή αλυσίδων σούπερ μάρκετ και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων. Ερωτηματικό παραμένει αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις και πότε σε προϊόντα που δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα, ενώ η αρχή εποπτείας της αγοράς σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει από τις επιχειρήσεις καμία σχετική ενημέρωση. Ανησυχία στην κυβέρνηση για τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν πιέσεις στο κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληροφορίες ότι το Οικονομικό Επιτελείο μελετά νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο σενάρια για επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε παράταση και για το Σεπτέμβριο της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα λόγω των φόρων, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα επανέλαβε το πάγιο αίτημα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στις εκλογικές περιφέρειες, στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου καταγράφονται εκ δεξιών διαρροές στη βάση των ψηφοφόρων, ρίχνει το βάρος της Νέα Δημοκρατία. Στόχος η επαναπροσέγγιση των δυσαρεστημένων εκλογέων που έχουν απομακρυνθεί από την κεντροδεξιά παράταξη. Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης σε σπίτι στην Κυψέλη, όπως επίσης πότε και που γεννήθηκε, καθώς και σε ποιο σημείο σημειώθηκε το έγκλημα, προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι αρχές. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν προχώρησε στην ταφή του παιδιού, καθώς φοβόταν πως η υπόθεση θα αποκαλυπτόταν και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα του αφαιρούσαν τα υπόλοιπα παιδιά του. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το βρέφος είχε γεννηθεί σε μευτήριο της Αθήνας και πως του δόθηκε άλλο παιδί. Απογοητευμένοι από τις επιδόσεις των καταστημάτων τους κατά τις θερινές εκπτώσεις που ολοκληρώθηκαν χθες, εμφανίζονται οι περισσότεροι έμποροι, καθώς ο τζίρος τους ήταν χαμηλότερος από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, 6 στις 10 επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις, ενώ μόλις 1 στις 10 σημείωσε υψηλότερο τζίρο. Συλλαλητήριο όλων των ενστόλων την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη προανήγγειλε, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, όπως είπε, διεκδικούν μεταξύ άλλων επέκταση της μάχημης πενταετίας σε 7 έτη, αύξηση αποζημίωσης, κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τους ενστόλους και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Με τουλάχιστον 20.000 κενά, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εκτιμούν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Καθήκοντα να λαμβάνουν από σήμερα οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Στη διεθνή ενημέρωση, η επίθεση με ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Βόλος Καλαμάτα για το κύπελο Ελλάδας. Βραζιλιάνος δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός έδωσε προφορικά την άδεια στο δεξιό μπακ Ροντινέι να υπογράψει στην ομάδα του Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Εδώ που σολάρει το synthesizer. Θέλω να μπω και να πω καλό μήνα σε όλους. Καλό Σεπτέμβρη, δεύτερη ώρα από το πρώτο πρωινό. Εδώ στα Παραπολιτικά 91. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση. Ο Σεπτέμβρης, μην ακούτε τώρα το δάκι που λέτε, μας βρήκε ο Σεπτέμβρης μελαγχολικός και τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι εκπληκτικός. Ειδικά μετά τις εξαγγελίες το Σάββατο στη ΔΕΘ. Θα τρέχουμε με πλεξούδες ξέλιτες στα χωράφια και στα λιβάδια.

εγώ το έχω διαλέξει το τραγούδι τώρα για να μην ρίξω την ευθύνη στο Βασίλη τον Κρυμπά. Εγώ το έχω διαλέξει, αλλά με έχει πιάσει μια μιζέρια με αυτά που λέει ο Δάκης. Δηλαδή θα μπούμε στη ρουτίνα λίγο και τέτοια. Όχι, δεν θα μπούμε στη ρουτίνα, θα αντιδράσουμε.

Από τον μυθικό δίσκο ήταν αυτό. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι, 1992. Κάποια μέρα θα παίξουμε και το τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Πώς είστε, πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, εδώ στην χώρα που είναι μικρή, λουσμένη από τον ήλιο, τα γαλανά νερά του Αιγαίου και του Ιωνίου και παράγει πολύ επικαιρότητα, περισσότερη από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε. Από σήμερα θα πάμε στα σούπερ μάρκετ να δούμε εάν η Συμφωνία Κυρίων, η Εθνική Πρωτοβουλία όπως αλλιώς λέγεται, έχει πετύχει τον στόχο της. Υπενθυμίζω ότι μετά τις 8.30 θα έχουμε, να όλα πάνε καλά, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Νέας Αρχής, για την εποπτεία της αγοράς. Αν έχετε ερωτήματα που θέλετε να θέσουμε στην κυρία Τσαγκάρη για τις τιμές, για τη λειτουργία της αγοράς, για όλα αυτά, radio@parapolitica.gr, αλλιώς στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάκα σας περιμένει για τα ερωτήματά σας και όχι μόνο. Καμία πρωτοβουλία τέτοιου είδους δεν είναι αρνητική, αλλά καμία πρωτοβουλία τέτοιου είδους δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα από μόνη της. Θέλει ένα σχέδιο πολλών σημείων για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, που ναι, είναι και εισαγόμενη, ναι, είναι και δική μας, διότι δεν τρέχουμε με τον ίδιο ρυθμό. Επίσης δεν έχουμε τα ίδια εισοδήματα, διότι δεν θέλω να ξεχνάτε ότι είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία και θα μας ξεπεράσει και ο Σονούπου η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη. Άρα, ναι, μεν σου λέει ο άλλος, τόσο πληθωρισμό έχει και, ξέρω εγώ, η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά δεν έχει τόσο μισθό η υπόλοιπη Ευρώπη. Διότι με 740 ευρώ βασικό μισθό, αδερφέ, δεν βγαίνεις. Πώς έλεγε και ο υπουργός, ο κ. Σελγός Κούφης, δεν ζεις. Δεν ζεις. Με 700 ευρώ δεν ζεις. Το πρόβλημα είναι ότι

Πολλοί από αυτούς ξέρουν ότι δεν ζεις, δεν κάνουν κάτι για να ζήσεις όμως. Είναι ένα πρόβλημα, διότι σας ψηφίζουμε όχι για να διαπιστώσετε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε, σας ψηφίζουμε για να κάνετε κάτι για να μπορούμε να ζήσουμε λίγο καλύτερα. Και επειδή έχει έρθει η ανάπτυξη εδώ και πολλά χρόνια πια στην χώρα μας, μας να αρχίσουμε να την νιώθουμε και εμείς, ρε παιδί μου, αυτή την ανάπτυξη. Είναι ένα ζήτημα. Έρχονται μέτρα, λέει, για το ηλεκτρικό ρεύμα που θα ακριβίνει. Διαπίστωση. Ξέρουμε ότι θα ακριβίνει. Τα μέτρα τι θα είναι, τα μέτρα που έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα. Θα πληρώνουμε σχετικά ακριβά. Θα χαιρόμαστε γιατί δεν πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Οι επιχειρήσεις που έχουν σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα χάνουν τίποτα, διότι τη διαφορά του ακριβού με το σχετικό ακριβό θα την πληρώνει ο κρατικός κορβανάς, άρα εγώ και εσύ από την τσέπη μας, και έτσι θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εμείς θα νιώθουμε ότι κερδίσαμε και οι υπόλοιποι θα κερδίζουν σίγουρα. Και το λέω όχι γιατί είμαι κακοηθής, απλά επειδή βλέπω για παράδειγμα στη βενζίνη ότι η κυβέρνηση έχει κλειδώσει ότι ένα επίπεδο γύρω στα 2 ευρώ είναι μια καλή τιμή για να βάζουμε βενζίνη, διότι η επιδότηση είναι 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση 10 λεπτά και 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά μόνο από τα δηληστήρια στην βενζίνη, άρα μένουμε στα επίπεδα που είμαστε τώρα γύρω στα 2 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση με αυτή την τιμή, ούτε να μειώσει τους έμεσους φόρους, ούτε να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης, τίποτα για να πέσει. Κυρία Ζάγκα πριν από λίγη ώρα στην Έρη Πανάγου είπε ότι είμαστε από τις ακριβότερες χώρες σε τιμή βενζίνης, διότι έχουμε πολύ υψηλούς φόρους, έμεσους και άμεσους. Και αυτό θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα, αλλά δεν θέλουμε.

κάνουμε μια μικρή προσευχή κι εμείς, όπως και η Αρίθα Φράγκλιν, μήπως και αλλάξουν τα πράγματα. Το θυμήθηκε γιατί σαν σήμερα, σε ηλικία 91 ετών, φεύγει ο Χαλ Ντέιβιντ, ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς στην ιστορία της αμερικανικής pop. Μαζί με τον Μπαρτ Μπάτσαρτ δημιούργησαν ένα από τα σπουδαιότερα συνθετικά δίδυμα του 20ου αιώνα, υπογράφοντας τραγούδια όπως τα Walk On By, το The Look Of Love, το My Head, το Raindrops Keep Falling On My Head και φυσικά το I Say A Little Prayer. Το 68 το τραγούδισε η Αρίθα, γιατί στην αρχή το είχε τραγουδήσει ο Warwick, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, μεγάλη επιτυχία το έκανε η Αρίθα.

Είχαμε χθες και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους εποχικούς πυροσβέστες. Διαμαρτύρονται πρώτα απ' όλα για τους 4 μήνες που μένουν με το επίδομα ανεργίας 600 ευρώ, για τα 3.500 κενά που υπάρχουν, όπως καταγγέλουν, στις θέσεις της πυροσβεστικής, της πυρόσβεσης γενικά, και για το γεγονός ότι τα πράγματα δείχνουν ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι αυτούς τους 4 μήνες που τους διώχνουμε από το σώμα να μείνουν και να κάνουν δουλειές για πρόληψη, που είναι τόσο σημαντική πλέον λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα επιπλέον, ξέρω εγώ πόσα θα είναι, αλλά 600, 700, 800 ευρώ από το επίδομα που παίρνουν δεν πρέπει να μας λείψουν. Δεν πειράζει, ας κάνουν μερικά χιλιάδες στρέμματα παραπάνω το καλοκαίρι, αλλά θα γλιτώσουμε μερικά εκατομμύρια το χειμώνα.

Και το λέω γιατί τρέχουν προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Τρέχουν μέσα στο Σεπτέμβριο για 1961 θέσεις και μόνιμοι στο δημόσιο 20.000 διορισμοί το 2027 σε υπουργεία, δήμους, ΕΛΓΑ, πυροσβεστική, ΕΛΑΣ, οργανισμούς. Άρα γίνονται προσλήψεις. Να δούμε όμως πού γίνονται αυτές τις προσλήψεις και αν γίνονται ορθολογικά ή λίγο ρουσφετάκι. Υπάρχει πάντα μέσα, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και προκατελημένος, αλλά πάντα εμένα μου μυρίζει λίγο ρουσφετάκι σε αυτές τις υποθέσεις.

0: just started a new dance called the Tighten Up. This is the music we tighten up with. First, tighten up on the drum.
1: Αυτό είναι το Tighten Up, το ένα από τα πιο χορευτικά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Archibald γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 1944, γίνεται σήμερα 82 ετών. Μαζί με τους Drells μας χάρισε αυτή την μεγάλη επιτυχία. Η επιτυχία το βρήκε όταν ήταν στο στρατό. Είχε καταταγή και κάπου εκεί τον ενημέρωσαν το 1968 ότι έφτασε το τραγούδι του στο νούμερο 1 μεταξύ των υπόλοιπων επιτυχιών στο Billboard των 100 καλύτερων τραγουδιών. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πώς καταγράφουν οι καλοί συνάδελφοι την επικαιρότητα, ξεκινώντας από την απογευματινή, το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία, σοκάρι για την δικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη, φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη, δεκάδες τα αναπάντητα ερωτήματα για την 15χρονη έγκυο και τα δύο ανήλικα αγόρια που πάσχουν από βαρύτατο αφροδίσιο νόσημα. Τα συζητήσαμε την προηγούμενη ώρα με τον κύριο Γιαννάκο για το πώς αυτά τα παιδιά είχαν βρεθεί στο μεγεθυντικό φακό θεωρητικά των αρχών. Είχαν πάει μετά από εισαγγελική παραγγελία σε δομή, αλλά μπήκε μέσα, τα πήρε ο φερόμενος ως πατέρας και συνέχισε η φρίκη τους. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία. Γιώργος Χιραπετρίτης χθες μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά. Σε κάθε αυθαιρεσία της Άγκυρας θα υπάρχει ελληνική απάντηση. Και ακριβότερα τα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, λέει στην πρώτη σελίδα η απογευματινή. Στα νέα, στην πρώτη σελίδα, μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδοι. Ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα απάγνωστο στο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος, τι μαθαίνει ο απατεώνας εάν απαντήσουμε. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέας, φεντώνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου, τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Η Ελλάδα κέρδισε την Ισπανία 108-106, νίκη χρυσάφη με κατάθεση ψυχής. Ο Λεδαδιακός έχασε 0-2 από τον Παναθηναϊκό, πρεμιέρα με το δεξί σε δύσκολη έδρα. Και ναι, στη Μεσταράφια, η μείωση, οι παγίδες, η προσδοκία, αλήθειες και μύθοι για το νέο καθεστώς στην αγορά, από την πρώτη σελίδα των νέων. Αυτός είναι ο Τζέρι Ριντ, τραγουδιστής της country, μεγάλος βιρτουόζος κιθαρίστας που επηρέασε πολλούς νεότερους, συνθέτης και στιχουργός, αστέρας του κινηματογράφου. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2008, είχε γεννηθεί το 1937, Eastbound and Down. Στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δισεκατομμύρια για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Σημαντικό να ενισχύσουμε λίγο και την πολεμική βιομηχανία, αφού τέλος πάντων αυτή είναι η βιομηχανία από το τελευταίο διάστημα να πέφτει το περισσότερο χρήμα. Μην δίνουμε μόνο λεφτά. Να βγάλουμε και κάτι από αυτό, τουλάχιστον να υπάρξει μια ανάπτυξη, αφού δεν μπορούμε να αναπτύξουμε κάτι άλλο καλύτερο. Ας αναπτύξουμε το συγκεκριμένο τομέα. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις. Τι εκτιμούν οι αγορές? Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. 126.817 διανεκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους, τα στοιχεία της Eurostat. Η Τζόρτζια Μελόνι που έκανε ρεκόρ, η κυβέρνηση της Μελόνι ετοιμάζεται αυτή την εβδομάδα να γράψει ιστορία ως η μακροβιότερη που έχει η Ιταλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 1.412 ημερών που κυβέρνησε ο Μπερλουσκόνι. Eastbound and down. στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Το σχόλιο του Παντελή Μπουκάλα, το μαύρισμα ως τεκμήριο ευμάρειας. Πήγε δεν πήγε κανείς διακοπές, έζησε την άδειά του στο σπίτι του σε κάποια μεγαλόπολη στο χωριό του ή σε νησί, μελαγχολικός, θα επιστρέψει από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ως ήπειρο ξεχωριστή, όχι απλώς ως εποχή, για να μπει στο φθινόπωρο, δηλαδή στην πραγματικότητα, την δυσχερή καθημερινότητα. Με το χαμόγελο της αναχώρησης, μακρινή ανάμνηση, είναι έτοιμος να καυγαδίσει με όποιον το ρωτήσει αν γέμισε τις μπαταρίες του, γιατί δεν την ανέχεται πια αυτή την μηχανολογική μεταφορά, και πρόθυμος να προσυπογράψει όποιους στίχους προτιμηθεί του σε φέρει. Γυρίσαμε πάλι στο φθινόπωρο το καλοκαίρι, σαν ένα τετράδιο που μας κούρασε γράφοντας μένει γεμάτο διαγραφές, εφηρημένα σχέδια.

Είναι η χαρά που γυρίσαμε από διακοπές. Ζωή Κουρούκλη, 1960, το ΕΟΠ Τσατσατσά του Γιώργου Μουσάκη και του Γιώργου Οικονομίδη. Ένα τραγούδι φτιαγμένο για την επιθεώρηση Ferry Boat.

Εφημερίδα των Συντακτών, πρώτη σελίδα. Μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές πιέσεις. Εποχή πυροσβέστες, το καλοκαίρι ήρωες, το χειμώνα άνεργοι. Κυβέρνηση πυρομαδών κατά Σαμαρά. Στελέχη από το παλιό συμμετικό Πασόκ και το Λάος. Σε ρόλο πρωταγωνιστή Αλέξη Τσίπρας, αφετηρία ανατροπής. Αύριο στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Ελεύθερος τύπος 1961 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Έπεσαν υπογραφές για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου αεράμινας. Και 20 μαχαιριές και η ζωή των τριών παιδιών. Σοκ και δέος για την οικογένεια με τον νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Κατάντια έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά. Το χώρο άνοιξε ο Σημειτικός Φλωρίδης που επί χρόνια ύβριζε τους Νεοδημοκράτες. Μελετή κόλαφος, μείον 30% η αγοραστική δύναμη των δημόσιων υπαλλήλων, γράφει η Δημοκρατία στην πρώτη της σελίδα, και είναι αυτοεμπορική στο ζύγι του προϋπολογισμού οι εξαγγελίες. Ονομαστικό ΕΠ στα 273 δισεκατομμύρια, αριθμός ανάπτυξης 2%, 2,4% έως 2,5% ο πληθωρισμός. Η κόντρα γράφει, καλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Παραπολιτικά 90,1, πρωτοπορεινό στον αέρα των παραπολιτικών. Απέναντί μου στους ήχους ο κύριος Χρήστος Μυρίδης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιμέλεια των ήχων. Η κυρία Κατερίνα Πλατή είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Στα ηχητικά ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211 1080 880 η κυρία Ελένη Τάγκα.

Βαργίδης μας λέει ότι την Dion που είχε τραγουδήσει στην πρώτη εκτέλεση το I Say a Little Prayer το 1987 είχε καταφέρει να την δει σε συναυλία στην Αθήνα ζωντανά. Πολύ όμορφη συναυλία λέει, σε έναν μικρό χώρο, αυτά τα διαμάντια που σου μένουν μετά χαραγμένα, ωραία εμπειρία Αργύρη. Καλημέρα, μελέτη, ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες, καλώς γυρίσαμε, καλώς γύρισες και εσύ. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά κατανοητό. radio@parvolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε αυτό το καινούριο εργαλείο που θεωρητικά μπαίνει στην ζωή μας, αυτή η εθνική πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, πώς θα λειτουργήσει, αν θα λειτουργήσει, και ερωτήματα που υπάρχουν, αν έχετε και σε ερωτήματα για την κυρία Τσαγκάρη, στο 2-11-10-80-8-80, αλλιώς radio@parvolitica.gr. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλό μήνα σε όλους. Χρόνια πολλά σε αυτόν τον κύριο που έχει τραγουδήσει αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, τις εξαιρέσεις των Ρους. Έχει γενέθλια σήμερα, δεν λέω ηλικίες. Αν θέλει να βγει να τη δηλώσει μόνος του. Μικρός άνθρωπος είναι δηλαδή, δεν είναι τίποτα, αλλά εγώ δεν είμαι το ληξιαρχείο. Και το λέω εγώ που λέω την ημέρα καμιά δεκαριά γενέθλια των ανθρώπων και τους ξεμπροστιάζω για το πόσο είναι, αλλά δεν πειράζει. Επιστρέψαμε στο κλεινό Νάστη και δυστυχώς μαζί επέστρεψαν και τα τροχαία και μάλιστα δυστυχήματα. Αν είμαι μαζί εδώ, καλό μήνα, καλή σεζόν. Ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ
1: Αλέξανδρε,
0: για την
1: καλό μήνα.
0: Παρουσία και πάλι.
1: Καλή σεζόν. Δυσάρεστη είδηση έχω
0: δυστυχώς.
1: Πάλι να μεταδώσω. Είχαμε μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης. Στη Θραπετσόνα συγκεκριμένα, με έναν 34χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του. Το θανατηφόρο το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 1.30 στην περιφερειακή Θραπετσόνα στο ύψος του Νέου Μόλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 34χρονος κινούνταν με τη μηχανή του στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο κεντρικό στιθέο. Στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και οδηγούσε 45χρονος, ο οποίος ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Να υπενθυμίσουμε ότι ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρα την ίδια ώρα, στις 1.30 τα ξημερώματα, με ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Συγκρούστηκαν δύο μηχανές και έχουμε τρεις νεκρούς, όπως είπα. Γενικά είναι πάρα πολλά τα τροχαία δυστυχήματα, ναι, και το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Να προσέχουμε στους δρόμους, mm-hmm, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα δυστυχήματα θα μπορούσαν πραγματικά να είχαν αποφευθεί εάν ήμασταν λίγο καλύτεροι ως οδηγοί, σεβόμασταν λίγο περισσότερο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τον διπλανό μας. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Ευχαριστώ. Και πάμε σε ένα από τα θέματα της ημέρας, αυτή την καινούργια εθνική πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, δεδομένου το πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν χρειάζεται να δούμε δημοσκοπήσεις που είναι στην πρώτη θέση το πρόβλημα της ακρίβειας, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το βλέπει και η κυβέρνηση. Γι' αυτό και εφαρμόζει διάφορες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Νέας Αρχής για την Εποπτεία της Αγοράς. Ξέρω ότι το πρόγραμμα είναι γεμάτο και εξαιτίας της νέας πρωτοβουλίας, αλλά και εν όψη της ΔΕΘ. Κερδίσαμε λίγο χρόνο από το πρόγραμμά της για να μας απαντήσει στα ερωτήματα. Καλημέρα, κυρία Τσαγκάρη, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Καλό μήνα και ελπίζω αυτός ο μήνας να φέρει πραγματικά αποτελέσματα, γιατί το πρωτοφόλι...
2: Εγώ να δείτε.
0: Είναι
2: αυτός είναι ο στόχος μου και αυτός είναι ο στόχος όλων. Μία ανακούφιση, δεν λέμε όπως πολύ ωραία είπατε πιο πριν, ότι διορθώσαμε την ακρίβεια προς Θεού. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι είναι κάτι μετρήσιμο, είναι κάτι αυτό, είναι κάτι... σημαντικό. Mm-hmm. Όχι, βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα της ακριβίας προς Θεού.
0: Ναι.
2: Πάμε.
0: Τι πρέπει να περιμένει ο καταναλωτής τώρα που θα πάει σήμερα στο σούπερ μάρκετ, τι πρέπει να περιμένει να βρει ή να ψάξει να βρει.
2: Να ψάξει να βρει. Ωραίο. Λοιπόν, καταρχήν στο σύνολο, έτσι να πούμε 2-3 νούμερα, έχουμε 1.740 κωδικούς. Από αυτό που λέμε επώνυμους κωδικούς, με βαριά προϊόντα και που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες του ελληνικού νοικοκυριού που αγοράζει σχεδόν κάθε εβδομάδα. Έχουμε 875 κωδικούς. Μέση μείωση τιμής που έχουν προσφέρει οι εταιρείες είναι 6,6. Όμως με τη συνεισφορά που βάζουν οι αλυσίδες ανεβαίνει αυτό έως και 9%.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τους επώνυμους κωδικούς ότι έχουν συμβολή περίπου 90 διαφορετικές εταιρείες και μιλάμε για 160 brand, δηλαδή προϊόντα. Μετά, στα σχολικά ήδη έχουμε πολύ σημαντικές προσφορές, 405 κωδικοί με μέση μείωση τιμής 12. Έχουμε τα 360 ιδιωτικής ετικέτας, που ιδιωτικές ετικέτας είναι τα προϊόντα με την επωνυμία ή διάφορες επωνυμίες του σούπερ μάρκετ με μέση μείωση 8. Και έχουμε κάτι που για μένα είναι το πιο ουσιαστικό, 100 εποδική κρέατος με μέση μείωση τιμής 7,5.
0: Ναι.
2: Να μου πεις είναι το 7,5. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κρέας, ειδικά για το μουσχάρι, για το χοιρινό.
0: Το έχει εκτιναχθεί. Μιλάμε για συσκευασμένες, ναι. για συσκευασίες ή και για νοπό κρέας στο κρεοπωλείο του σούπερ μάρκετ.
2: Για νοπό κρέας μιλάμε. Υπάρχουν και κάποια συσκευασμένα σε φωτοκωδικούς, αλλά το πιο βασικό είναι το νοπό.
0: Ναι. Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μέχρι τώρα δεν έμπαινε τον νοπό κρέας στις περισσότερες πρωτοβουλίες. Ήταν
2: ακριβώς.
0: Εκτός.
2: Ούτε το σκευασμένο κρέας έμπαινε, για να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Έτσι. Οπότε αυτό είναι μέσα και νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ωραία. Έχετε υπολογίσει, άκουσα χθες τον Υπουργό που έλεγε ότι σήμερα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το αποτύπωμα στο ταμείο αυτής της πρωτοβουλίας.
2: Ναι. Αυτό είναι που προσπαθώ από χθες και με τη βοήθεια και μάλιστα εξωτερικής εταιρείας στη Κάνα, η οποία έχει όλες τις πωλήσεις ανακωδικό και μου έχει βγάλει μέσο όρο. Για το πρώτο κομμάτι έχω βγάλει στοιχεία, δηλαδή για τα υπόνοιμα, εκεί που δυσκολευόμαστε και με τη Κάνα είναι για το κρέας, επειδή ακριβώς είναι το νοπό. Κρέας, θα μου επιτρέψετε να πάρω και τη σημερινή ημέρα και να επιστρέψω αύριο.
0: Ωραία. Θα περιμένουμε τα στοιχεία για να δούμε τι ακριβώς έχει ως αποτέλεσμα στο ταμείο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι επειδή τρέχει ο πληθωρισμός με 26% τα τελευταία χρόνια, με 40% σχεδόν στα τρόφιμα, περιμένουμε να δούμε αν αυτή η πρωτοβουλία θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες, που οι προηγούμενες θεωρητικά θα μείωναν τις τιμές, αλλά δεν το νιώσαμε στην πραγματικότητα.
2: Ναι. Να σας πω κάτι. Καταρχήν, ο πληθωρισμός έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική μείωση τον Ιουλίο και το είδατε.
0: Ναι.
2: Αρνητικός πληθωρισμός και έναντι του Ιουνίου 2,3 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Αυτό που επίσης περιμένουμε.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει μείωση τιμών. Απλά δεν τρέχουν με την ίδια ταχύτητα στην πραγματικότητα οι αυξήσεις.
2: Το μείον 0,4 σημαίνει αρνητικός πληθωρισμός. Υπάρχει μείωση έναντι του περσινού χρόνου. Ναι. Έτσι, μας ικανοποιεί το μείον 2, φυσικά και θέλαμε. Αλλά είναι σημαντικό.
0: Ναι.
2: Τώρα, εγώ ξέρω για τον Αύγουστο, αλλά περιμένουμε τον ΙΕΚΑ να βγάλει τον πληθωρισμό τροφίμων και συνολικό πληθωρισμό σούπερ μάρκετ αύριο. Εγώ ξέρω ότι θα είναι αρνητικός και τον Αύγουστο.
0: Ναι.
2: Οπότε αυτά είναι πολύ θετικά μηνύματα.
0: Ωραία. Να
2: αν βάλουμε και το Σεπτέμβριο, που εκτός από την πρωτοβουλία μείωση τιμών θα υπάρχουν και πάρα πολλές προσφορές, είμαι αισιόδοξη. Να μου πείτε, εσύ είσαι αισιόδοξη, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα το δούμε. Θα δούμε διαφορά.
0: Το ελπίζουμε όλοι, γιατί βλέπουμε το λογαριασμό κάθε φορά στο σούπερ μάρκετ, όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, γενικά, και μας πιάνει μια τρέλα. Γιατί εθελοντική συμφωνία με την αγορά και όχι ένα πιο δεσμευτικό μέτρο, δηλαδή.
2: Δεν μπορεί να δεσμεύσει, εκεί θα καταλύσουμε όλους τους κανόνες του ανταγωνισμού.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να υποχρεώσει την κάθε εταιρεία, την κάθε βιομηχανία και να της πεις τόσο δώσε μου τώρα. Είναι εθελοντική. Απαγορεύεται σε κάθε επίπεδο να είναι υποχρεωτική και από κάθε κανόνα ανταγωνισμού που διέπει την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο, κάτι υποχρεωτικό.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλω να πω ότι καταρχήν να ευχαριστήσω και τις εταιρείες που συμμετέχουν πάρα πολύ και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, διότι έχουν ανταποκριθεί.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσαμε καλύτερα ή θα μπορούσαμε περισσότερες. Βέβαια, πάντα. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ξέρετε, ναι. Κύριε Κλώσσα. Εξυπακούεται. Αλλά δεν μπορεί να μηδενίζουμε το καλό.
0: Ναι. Τι είναι αυτό που ορίζει ότι κάποια προϊόντα είναι με έκπτωση 5% και κάποια προϊόντα είναι με έκπτωση 40%.
2: Νομίζω ότι το ορίζει τα περιθώρια που έχουν οι κατηγορίες αυτές,
0: ναι.
2: Τόσο από πλευράς βιομηχανίας και από πλευράς αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Δηλαδή υπάρχουν κατηγορίες που έχουν περισσότερα περιθώρια. Εκεί το βλέπεις, εγώ το αναγνωρίζω, δηλαδή ότι δίνουν περισσότερο.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν κατηγορίες που είναι πολύ σφιγμένοι.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Καταλαβαίνετε ότι χθες μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα, το πρώτο ερώτημα που είχαμε όλοι είναι ότι αυτή η εταιρεία που έδωσε μείωση τιμής 40% εσχροκερδούσε το προηγούμενο διάστημα ή αποφάσισε ότι θα μπει μέσα
2: όχι,
0: τώρα ξαφνικά.
2: Λεπτό. η εταιρεία και ο συγκεκριμένος κωδικός αυτή, το ξέρω καλά, δεν σημαίνει ότι έδωσε το 40 η εταιρεία. Όχι. Η εταιρεία έδωσε το 20, σας λέω τυχαία, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Και το άλλο το έχουν να του δώσει οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Και πάλι, το τελικό αποτέλεσμα για τον καταναλωτή είναι το ίδιο. Ότι ξαφνικά ένα προϊόν που εγώ το έπαιρνα χθες με τιμή τάδε, τώρα μπορώ να το παίρνω από αύριο με τιμή μείον 40%. Τι γινόταν εκεί πέρα? Γιατί αυτές οι δύο, να πούμε, οι δύο εταιρείες, κέρδιζαν 40% επιπλέον από αυτό που μου δίνουν από σήμερα?
2: Να σας πω κάτι, δεν είναι πάντα ότι κερδίζω και 40, 20, ας
0: ναι,
2: πούμε.
0: 20.
2: Γιατί σας λέω, συγκεκριμένη περίπτωση έχει δώσει και, έχουν δώσει και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτό που θέλω να πω, μπορεί να είναι και στρατηγική της εταιρείας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, έχω μία γκάμα σε ένα προϊόν και θέλω 2-3 κωδικούς να τους πουσάρω. Ας χάσω αυτό το δίμηνο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχουν και στρατηγικές από πίσω. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έβγαζε 20% αυτή η εταιρεία.
0: Ωραία. Ο άλλος κίνδυνος που λένε κάποιοι είναι ότι έδωσε 40% στα μακαρόνια, τυχαία τώρα το, τυχαίο το παράδειγμα, γιατί θα ανεβάσει 40% το κρυθαράκι που δεν είναι μέσα αυτούς τους κωδικούς, οπότε θα βγάλει τα χαμένα.
2: Λοιπόν, κύριε Κλώσσα, να σας πω το εξή. Η ανεξάρτητη αρχή, όχι τώρα, από την αρχή και πριν από την ίδρυσή της, δέχεται τις ανατιμήσεις που συμβαίνουν, που λαμβάνουν χώρα πριν λάβουν χώρα στο ράφι. Δηλαδή κάθε εταιρεία η οποία παίρνει ανατιμήσεις και τις ανακοινώνει στις αλυσίδες, εμείς το μαθαίνουμε πρώτοι. Θα διαβεβαιώ λοιπόν ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα το μάθω πρώτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο, Ιούλιο και Αύγουστο, σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει καμία ανατίμηση, εκτός από μια εταιρεία που δεν είναι στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής, από τα επώνυμα προϊόντα.
0: Ναι.
2: Και που έγινε τον Ιούλιο. Άρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει καμία εταιρεία στην πρωτοβουλία που δεν έχει πάρει ανατίμηση. Ένα το κρατούμενο. Δύο, αν τυχόν, ας πούμε, αυξήσει το κρυθαράκι, θα το δω. Θα μου πείτε, εγώ πάντως δεν πιστεύω, δεν μπορεί μια εταιρεία, δηλαδή μπορεί να με πείτε καλόπιστη, αλλά θέλω να είμαι. Μια εταιρεία η οποία δίνει σημαντικές μειώσεις σε 10-15 κωδικούς, να πάει να αυξήσει τα υπόλοιπα.
0: Άρα οι υπόλοιποι χιλιάδες κωδικοί που μένουν εκτός αυτής της πρωτοβουλίας, υπάρχει μια συμφωνία ή εικόνα ή αίσθηση ότι δεν θα δούμε αυξήσει στους υπόλοιπους κωδικούς που είναι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ?
2: Εγώ πιστεύω στις εταιρείες οι οποίες, πιστεύω έτσι, αυτή είναι η εκτίμηση.
0: Ναι.
2: Οι εταιρείες οι οποίες λαμβάνουν μέρη στην πρωτοβουλία δεν θα κάνουν ανατίμηση.
0: Ναι.
2: Τώρα, υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν λάβει. Αν θα δούμε από αυτές, δεν μπορώ να σας το πω.
0: Το άλλο μεγάλο κομμάτι...
2: Αλλά εγώ πάντως θα το μάθω από τους πρώτους.
0: Ναι, ωραία. Το άλλο κομμάτι είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος και της συγκεκριμένης συμφωνίας που τη μία αναφορά είναι 28 του Αυγούστου.
2: Σωστά.
0: Άρα θα πρέπει να ελέγχεται αν τηρείται αυτή η τιμή αναφοράς για την μείωση. Αλλά και γενικότερα η αγορά. Αυτό που λέμε πάντα είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολύ κόσμο και η Επιτροπή Ανταγωνισμού το λέει και η αρχή το έλεγε και με την προηγούμενη της μορφή και τα δεν έχουμε πολύ κόσμο για να κάνουμε τους ελέγχους που πρέπει να κάνουμε. Μπορεί να ελεγχθεί η αγορά?
2: Βεβαίως και μπορεί, γιατί μας επιτρέπει και η φυσικά και θα λείπω κόσμο, δεν το συζητώ.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά εμείς δεν καταθέτουμε τα μολύβια επειδή δεν έχουμε κόσμο. Δεν είναι αυτό. Με τα μέσα που έχουμε και μας βοηθάει η τεχνολογία πάρα πολύ, μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Αυτό που περιμένουμε και θέλω να το βγάλω πάρα πολύ καθαρά, χθες και σήμερα είναι οι πρώτες μέρες εκτελέσεις της τεχνικής πρωτοβουλίας. Εμείς θα βγούμε και πραγματικά θα ελέγξουμε από την Πέμπτη. Γιατί να δώσουμε μια ανάσα και στις αλυσίδες να εφαρμόσουν όσα πρέπει να εφαρμόσουν, όπως πρέπει να τα εφαρμόσουν, γιατί γίνονται έξτρα μειώσεις. Έχω να σας πω ότι μέχρι και χθες έπαιρνα καινούργιους κωδικούς.
0: Ναι.
2: Μέχρι σήμερα το πρωί πήρα νέες μειώσεις από μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Άρα όλα αυτά τα πράγματα ας δώσουμε μια ανάσα στις τρεις πρώτες μέρες.
0: Ναι. Είναι τουλάχιστον... τουλάχιστον δίμηνη η διάρκεια και έως 4 μήνες, έτσι.
2: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
2: Πολύ σωστά. Εγώ όμως μέσα από την τεχνολογία, mm-hmm. μπορώ να βλέπω τις τιμές.
0: Ναι.
2: Έχω την αρχική 28 του μηνός, όχι μόνο μου την έχουν δώσει οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και πάλι μπορώ να τη τσεκάρω ότι είπανε, είμαι σίγουρη ότι είπανε σωστά νούμερα.
0: Μάλιστα.
2: Και έχω τη δυνατότητα να τη τσεκάρω και την Πέμπτη και την Παρασκευή και οτιδήποτε μέρα.
0: Ωραία.
2: Άρα, μακάρι θέλω να αυξηθούμε και να αυξηθούμε πάρα πολύ στο μέλλον, mm-hmm. αλλά και η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ας αφήσουμε λοιπόν να κυλήσει και αυτή η πρωτοβουλία, να δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρει και θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να δούμε να κάνουμε έναν απολογισμό, αν πέτυχε ή όχι το μέτρο. Ευχαριστώ, κυρία Τσαγκάρη.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Δεσπίνα Τσαγκάρη, διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς. Και τώρα χορός πάνω από το φτηνό κριθαράκι και το μακαρόνι. Αυτή είναι η Gloria Estefan με το Conga. Έχει γενέθλια σήμερα η Κουβανοαμερικανή με 7 βραβεία Grammy, 4 Latin Grammy, από τις πιο επιτυχημένες Latin τραγουδίστρες των 80s και των 90s. Θα μας πάει σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και με άλλα χρηστικά θέματα.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό!
7: Μα σύγχρονο!
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
8: Ρωμαίος Σακελαρίου!
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολιτικά.

0: 1η Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ανοίξαμε και την σελίδα αυτού του μήνα να δούμε τι θα γράψουμε τις μέρες του Σεπτέμβρη. Ξένια Γάργαλη στην 1η Σεπτέμβρη. Και Γιάννης Χατζησαλάτας στην πρώτη παρουσία στο πρώτο πρωινό για αυτή την σεζόν. Αλλάζουμε συνήθειες, αλλά δεν αλλάζουμε την καλή συνεργασία. Θα τον ακούμε και θα τον ακούω κάθε Τρίτη πλέον το Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν, καλό μήνα, όλα καλά να πάνε, λεφτά να έχουμε να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή σεζόν, καλό μήνα και είμαι εντός των περιθωρίων των 40 ημερών που δίνει ο σοφός λαός. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή.
0: Ευχαριστώ για από αέρος.
1: Να είσαι γερός, δυνατός, υγεία και τύχη να έχεις.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είμαστε καλά Γιάννη μου, να αντέχουμε, να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και να χαιρόμαστε τις ευκολίες της ζωής.
1: Λοιπόν, άκουγα προηγουμένως,
0: ναι, για πες.
1: Αλέξανδρε, την κυρία Τσαγκάρη, τον διάλογο τον οποίο είχατε και μου έκανε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα το πρωί διάβαζα ένα δημοσίευμα στη D-News, στη σελίδα, του κύριου Κουκάκη, ο οποίος έχει παρουσιάσει 30 επώνυμα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όλοι τα γνωρίζουμε, τα οποία παρουσιάζουν από τον Ιούλιο έως και την ημέρα που ανακοινώθηκαν οι μειωμένες τιμές, ως και 31 δηλαδή 8, αυξήσεις που ξεπερνούν το 30%.
0: Ναι. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, το τι γινόταν πριν και τι θα γίνει και μετά. Είναι ένα ερώτημα.
1: Το θέμα είναι δυνατόν από τον Ιούλιο επώνυμα προϊόντα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με την καθημερινή χρήση, τη διατροφή, είτε αποσμητικά, είτε καθαριστικά, είτε οτιδήποτε, τα οποία όλοι τα έχουμε στο σπίτι μας, αξίζει τον κόπο να τα δούμε κάποια στιγμή, είναι δυνατόν από τον Ιούλιο μέχρι τις 30 Αυγούστου να έχουν παρουσιάσει μία αύξηση.
0: Σε μια εποχή που θεωρητικά υπήρχε μια άλλη συμφωνία που έτρεχε, αυτή για το πάγωμα των τιμών. Και γι' αυτό λέμε γιατί εθελοντικές συμφωνίες που θα πρέπει να ελέγχουμε αν γίνονται, αν δεν γίνονται, αν εφαρμόζονται, δεν εφαρμόζονται. Και όπως λες και εσύ, πραγματικά αποδεικνύεται ότι κάποιοι έτρεξαν να ανεβάσουν την τιμή για να τα ρίξουν μετά 5%, να τον έχουν ανεβάσει
1: 30%. Ναι. Να ανεβάσει 35% σε δύο μήνες για να το ρίξεις 5%.
0: Ναι.
1: Και τα επίσημα στοιχεία αυτά που παρουσιάζει είναι από την επίσημη πλατφόρμα.
0: Ναι, είναι το πόσο κάνει. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα για αυτή την πρωτοβουλία που η αλήθεια είναι ότι έχει αποδείξει ιστορία ότι δεν λύνονται τα προβλήματα με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Τέλος πάντων, θα δείξει η πορεία. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, το συζητάγαμε και πριν φύγουμε για διακοπές, αλλά έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί τώρα μέσα στις διακοπές πάρα πολλοί κόσμος αντάλλαξε χρήματα, πλήρωσε, μοιράστηκε λογαριασμούς και τα λοιπά μέσω Άιρις και υπάρχει ένας κίνδυνος που έχει δημιουργηθεί. Θα φορολογηθώ για το χαρτζιλίκι στο παιδί ή θα φορολογηθώ για το ότι έδωσα το μισό τραπέζι πίσω στο φίλο μου?
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση και μάλιστα υπάρχουν και διάφορες γνώμες οι οποίες βγαίνουν είτε λεκτικά είτε γραπτός και έχουν ανησυχήσει τον κόσμο για αυτό το σημείο η ΑΔΕ να βγάλει πλέον μια εγκύκλιο και να πει τα αυτονόητα ότι κανείς μα κανείς δεν κινδυνεύει να φορολογηθεί εάν σε περίπτωση το παιδί του, το οποίο μπορεί να είναι και μέχρι την ηλικία των 25 ετών, αν είναι φοιτητής ή φοιτήτρια ή αν είναι ανήλικο, δίνει χρήματα για την καθημερινή του διαβίωση. Εάν παραδείγματος χάρη μέσω Ήρης εγώ στέλνω στο παιδί μου τα χρήματα για να πληρώσει το ενίκιο ή για να βιοποριστεί ως φοιτητής ή φοιτήτρια ή δίνω χρήματα στο ανήλικο παιδί μου ως χαρτζηλίκι, σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί δωρεά. Φυσικά δεν έχει πει πλαφόν, δεν έχει πει κάποιο ποσό το οποίο να λέει η ΑΔΕ έως το ποσό των 3, 4, 5.000 ευρώ το χρόνο δεν θα υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχει πλαφόν, μπαίνει λογική. Ελπίζω αυτή η λογική φυσικά να μην μας φτάσει κάποια στιγμή να καλυφθούμε, να πούμε στα αυτονόητα, να τα αποδείξουμε ότι όντως ήταν για το χαρτζηλίκι του παιδιού. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο πρόβλημα, όπως δεν υπάρχει και πρόβλημα για τα μικροποστά. Αυτό που σου πω πολύ σωστά, Αλέξανδρε, αν βγούμε σε ένα τραπέζι και μοιραστεί ο λογαριασμός μέσω Ήρης, οι υπόλοιποι να δώσουμε τα χρήματα σε αυτόν που πλήρωσε το λογαριασμό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι το ποσό το οποίο μπορούμε καθημερινά να κινούμε μέσω Ήρης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι. Ναι, σωστό.
1: Μεταξύ ιδιωτών.
0: Σωστό.
1: Επαγγελματικά μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά μεταξύ ιδιωτών, αν δηλαδή κάποια στιγμή δούμε ότι δεν προχωράει η διαδικασία και κάτι έχει γίνει, ας ρίξουμε μια ματιά τι χρήματα έχουμε εκείνη την ημέρα μεταφέρει μέσω Ήρης.
0: Ναι. Αυτή η χαλαρότητα στη μεταφορά μέσω τραπέζης δεν ισχύει όταν μιλάμε για δωρεές μεγάλων ποσών. Δηλαδή δεν μπορούμε να στείλουμε ο γονιός το παιδί ένα μεγάλο ποσό και να πούμε εντάξει αφού είμαστε οικογένεια και υπάρχει το φορολόγητο το στέλνω έτσι απλά μέσω τραπέζης.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, ακόμη και μέσω Ήρης ή μέσω τραπέζι είναι το ίδιο πράγμα. Είναι απλά και μόνο μέσω Ήρης το κάνουμε με το τηλέφωνο μας και χρησιμοποιούμε στο αφημί τον αριθμό κινητού αυτού που θα λάβει τα χρήματα. Εάν τα χρήματα τα οποία δίνουμε, έστω και αυτά τα 1000 ευρώ την ημέρα, τα δίνουμε στο παιδί μας ή κάπου αλλού με σκοπό να αγοράσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο, να δημιουργήσει αποταμίευση ή μπορεί παραδείγματος χάρη να υπάρχει μια επιχείρηση την οποία έχουμε και δίνουμε χρήματα για να...
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ 103,5.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

φύγε. Μόνο χαλάσματα γεφύρια πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: χαμηλά.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
6: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
7: Γεια σου, τσαλιά μου.
8: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, εσύ?
7: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
8: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
7: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω, νομίζω, και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μουρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
8: Κεράσια?
7: Καλομαθημένη.
8: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου, έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
7: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή, για δάνειο.
8: Βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
7: Θα βγάλουν cherry pass.
8: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
7: Α, θα το...
8: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
9: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
7: Παναγία μου.
8: Θα δούμε όλη τη εστί βερίκοκο.
7: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
8: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
7: Σωστό και αυτό.
8: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
7: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
8: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
7: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
8: Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
7: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
8: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
7: Στα δάση.
8: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
7: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
8: Δεν είναι κακό.
7: Δεν κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
8: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
10: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
11: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
8: Καλησπέρα.
11: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
8: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
12: Έφτασε η ώρα.
13: Ευτυχώς.
14: Έφτασε, έφτασε!
11: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
8: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
11: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
8: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση πάντα. Ποιος τραγουδιστής ήταν?
11: Όχι, δεν θέλω.
8: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς να τον βρούμε.
11: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
8: Ωραία.
11: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
8: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
11: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
8: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
11: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
12: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έτοιμο.
11: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έτοιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
8: Α, αλλά έτοιμα ήταν όμως.
11: Αλλά έτοιμο πώς γίνεται.
8: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
11: Το έχω χάσει.
8: Τι μπορεί να απογοητευτείτε.
11: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
13: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
8: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
13: Και στείλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εκλογή, με τον τρίγωνο Βερμούδο.
8: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
13: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
8: Τι ακούω, τι γίνεται, καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
15: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
13: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
8: Με ποιο, πώς λεγότανε?
13: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
8: Ω, και πώς πήγε αυτό?
13: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
8: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
13: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, extraterrestrial.
8: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
13: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων, extraterrestrial.
8: Βαρετό.
13: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει, αλλά. Δεν

0: Ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
1: Προσβάλλει.
0: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
1: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρίζει συνέχεια και με προσβάλλει.
0: Μωρή, τάξη με τον κλεωμένο ή όχι. Πες αλήθεια.
1: Και με προσβάλλει. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
0: Και δεν το εκτιμάει κανεί. Ή κολοκοτρώνει, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμω τάχετε, το κάνετε.
1: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέο.
0: Έχει γίνει μποτσομόκο.
1: Βενιζέλο.
0: Τώρα είσαι Βενιζέλο. Από κολοκοτρώνει.
1: Ο νέο Καποδίστρια. Είμαι εγώ η Καριστιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτη.
0: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμω να πετά κανένα πουλί.
1: Εγώ.
0: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
2: Όποιο πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
1: Είμαι ο ηγέτη που περιμένει ο κόσμο. Όχι η Καριστιανού.
0: Δεν είσαι η ηγέτη, είσαι ο ηγέτη.
1: Ω, είμαι.
0: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
1: Ο επόμενο πρωθυπουργό, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία.
0: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
1: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
0: Πότε?
1: Θα κυβερνήσω.
0: Τι περιμένουμε?
1: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
0: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλεωμένο το πράγμα.
1: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου λες.
0: Μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
1: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
0: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένο.
1: Έχω 115
0: γκόμενους.
1: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
0: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
1: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
0: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
3: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
4: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
0: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς το διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
3: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω για την πήγη ο πελάτης.
0: Όποτε με παίρνεις, πάντα πελάτη είσαι, να ξέρεις πάντως.
3: Ναι, συγγνώμη, ναι.
0: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
5: Έλα, ρε Αποστολή.
0: Έλα.
5: Νορβηγό κουνούμαλο.
0: Για πες.
5: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων, και λέει, ρε παιδί μου, ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις στο Κουκουέ. Και λέει, ρε μαλάκες, παιδί, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω και εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που ψευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση και κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται, που 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές, που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε, που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται, ρε φίλε, να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
0: Καλά κάνεις, σου βγήκε τώρα.
1: Έχω πόλεμο, βρε.
0: Άι, μωρί, στο διάλογο το χάμω.
6: Έλα, πώ το λέω,
0: ρε. Έλα,
6: έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
0: Ναι.
6: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβε για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
0: Που ήταν στη φλωτήλα.
6: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκα που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματία ακτιβιστή που πληρώνεται από εβραϊκέ ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένο και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαό είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι δυσενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε «Σουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού, δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις» και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας, το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώνανε κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
7: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
0: Ποια είναι τα κλωσσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
8: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.

0: τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγουν. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
1: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
2: Μα κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
3: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
4: Μπράβο!
1: Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα, πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
2: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
1: Ρε μαλάκα, σου έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία.
2: Ναι, καλά.
1: Όταν συναντηθεί μαζί.
2: Δεν σ' άρεσε τώρα.
1: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
2: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
1: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα. Δηλαδή, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
2: Βεβαίως. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
13: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε.
14: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Άντε γάμο, το σήκωσε το επίπεδο.
2: Μην μιλάς έτσι.
16: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
2: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
16: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
2: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
16: Το... Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
17: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
16: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτό μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
2: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο. Το αγόρασε.
16: Λοιπόν,
2: και να σου πω και κάτι, δικό του ήταν. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει. Άσε το διάλογο, πια θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
16: Φεύγει, έρχεται.
2: Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
16: Τίποτα.
2: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
4: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
16: Αυτό.
2: Ποιο το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετά και στα σκουπίδια, μα θέλει.
16: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε.
9: Επίσης, στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
16: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε λέει την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, η Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
2: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
9: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
16: Είχε βγει το τραγούδι.
2: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
16: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
2: Δώσαμε, ναι.
16: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
2: Καλά, μην το παρακάνω κιόλας.
16: Όλοι με το λαό κτλ. Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
16: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα, όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα, ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι. Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
13: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
13: Τι γίνεται, ρε φίλε?
2: Καλά.
13: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει για αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
2: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
18: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
13: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σου ακούω αυτούς.
2: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάντζα.
13: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
2: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
13: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε.
2: Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
16: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
16: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
2: Τι?
16: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
2: Αμαν.
16: Ναι, ρε γαμώτο. Και αυτός ο διάολος να μου τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα. Μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
2: Πάρτα.
16: Κατάλαβες. Πάρτα.
2: Τα βλέπεις.
16: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα λέγει ο Σαντορίνης Παύλος.
2: Τα λέγει. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
16: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
19: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
13: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο, πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στον παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πειλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει? Τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους?
20: Ναι, Αποστολή.
2: Εγώ.
20: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
20: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι στην δουλειά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
2: Ναι, ποιο φταίει?
21: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
2: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό σου?
20: Μα φταίνει. φταίνε, όχι, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνει η άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το τιμήσω.
2: Α, καλά έκανες, ευχαριστούμε.
0: Έλα μωρή λουλου, γαμώ το κερατό μου.
2: Τι θες?
0: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
2: Για πες.
0: Και γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλει και με γράψει τα αρχίδια.
3: Happy birthday to you.
2: Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
0: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
3: Happy birthday to you.
0: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
2: Όπου, περίμενε, δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό, μη λες τέτοια.
0: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή. Ναι, ρε μαλάκα. Μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από τη Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μας αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που του έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχο στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, δάβη. Γάμισε τα.
22: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
22: Λοιπόν, όπως θα έχει προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα θεράσιο ντόρο γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζε, το βαφτίσανε κόντρε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια ντάσκαμ που είχε μέσα ο οδηγό, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά από τα δύο και μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν τη αστυνομία και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδίωξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
23: Αμπόλου λέει.
2: Έλα.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
2: Άντε, για πες.
1: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Θες τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί.
2: Όχι, μπορώ.
1: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτό που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
3: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
3: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βούλτα της Μπαγλαμά?
4: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά? Το
5: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
4: κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
3: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
2: Τέτοια φάση.
4: Ο Ακενοτούμπο.
5: Άλλο
4: Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας με Ακενοτούμπο.
5: Ακενοτούμπο, είναι το κούμπο.
4: Όπως Αντετοκούμπο.
5: Ακενοτούμπο το έκανες.
3: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδεψη, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
2: Μπορεί.
3: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
4: Ποτέ δεν εκραγεί η Ζαπορίζια.
5: Ελάτε.
4: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
2: Ωραία.
3: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε και κάτω από τα Τέμπη.
6: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
7: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
6: Τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
3: Εντάξει, για να το καταλάβουν.
2: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
3: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία δεν έχει όριο, δεν δηλαδή. Πώς για να σταματήσουμε, ρε παιδί.
2: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
3: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση έχει παραπάνω, δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
1: Έλα, Αποστολέ.
2: Έλα.
1: Ο Μίσα είμαι.
2: Έλα, Μίσα.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η κοβέτσι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφη Ελένα Κανέλη ότι δεν θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
4: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην κοβέτσι.
1: Και είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτσι. Η Λάουρα Κοβέτσι λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή, και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώ στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες.
2: Ναι.
1: Σωστό ή λάθος?
2: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το είχε πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
2: Όχι.
1: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
2: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
1: Απλά και να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν για τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
8: Γεια σας.
2: Γεια.
8: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζής. Θα το συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
2: Καλά.
8: Ναι, ναι, ως, να το τσέξω.
9: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Από το ρου να καλέσαμε.
2: Ωραία.
9: Για μια προσφορά λοιπόν ήθελα να σας πω, έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
2: Ναι, για πείτε.
9: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου, και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
2: Ναι.
9: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
2: Ναι.
9: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να τους κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
2: Τι είδους προπονήσεις?
9: Semi-personal.
2: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
9: αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
2: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
9: Οκ, άρα σας ενδιαφέρει, γιατί νόμιζα ότι θα θέλετε για γκρουπάκι.
2: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
9: Full personal, ok.
2: Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
9: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
2: Ναι, ναι, κατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
9: Ωραία, ευχαριστώ. Okay.
2: Γεια.
7: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
7: Να σου πω, τον πιάσανε τον τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
2: Ναι, τώρα ναι.
7: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια.
2: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοίδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
10: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
11: Μπράβο!
7: Ο Σαΐνης, να πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή, η γελιότητά του δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
2: Αυτό.
12: Ναι, μα ακούτε.
2: Ναι, ναι.
12: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
2: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
12: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
2: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
12: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
2: Γιατί εσείς το κάνετε.
12: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
13: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
2: Τι είπε.
13: Λοιπόν, με Αντρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Αντρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
14: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς στη σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήνων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους. Εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
2: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
14: Εγώ δεν είμαι. Πότε κατέβηκα το 23.
2: Ρε κατέβηκες, βγήκες. Για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
14: Δεν έχει σημασία.
2: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα. Μην λέμε άλλα.
14: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
14: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
2: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως. Καταλαβαίνω τώρα το πιάσα.
14: Έχουν, ξέρετε,
2: άρα θα λέγαμε είσαι βουλευτής στις καρδιές μας.
14: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
2: Ναι, δεν αδειάσαμε.
14: Ναι, δεν αδειάσαμε.
2: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
14: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
15: Έλα, κονόμαλε. 300
2: λέγε.
15: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη. Δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει η Παπαρίστρια. Δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με Μάρνταλη και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκ που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκινηθεί.
16: Ήταν ένα φεστιβάλ σχολείο. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
17: Έλληνες.
16: Ναι, πολύ όμορφα.
15: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαριές. Εδώ αρχίζω την κυβέρνηση της Χούντας οι παπαριές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
2: Ναι, πάτα το, τι το συζητάμε.
15: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαριές. Αρχίζω την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο λέγεται για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Νάθανη, τον Βορύδη και όλα αυτά τα συγχάματα, έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Σ' όπου ξανακλίνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβες.
18: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
2: Όπα.
18: Μαλάκα. Νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο σιριζάκια από το σιριζάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
19: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
20: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ό,τι αρπάξει ο κόλος μας.
21: Ξεφτύλα.
2: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
18: Ρε μαλάκα.
2: Είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
18: Ρε μαλάκα.
11: κάποια. Εγώ είμαι σταθερό, σου λέω. Φεύγω με πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
2: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα. Ετοιμάσου.
11: Άντε ρε με το μαλάκα.
2: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
17: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
11: Άντε ρε μαλάκα.
2: Εδώ είμαστε.
11: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
2: Πέντε μόνο καλά. Λίγα λε.
11: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
2: Δεν θέλω παπαριά θα
11: μιλήσω. Όχι, όχι, του τελευταίου τρει μήνε πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσει, κάνω ένα check-up γενικά να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
2: Α, θα ξέρα. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
11: Θέλω να είμαι αντικειμενικό.
2: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτη. Αηδία πια.
21: Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ!
11: Άτε μου, έβρε μαλάκα. Ακού, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό. Αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
2: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσει, πόσο.
11: Εντάξει, ρε μαλάκα, πα μέσα.
2: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πα. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
11: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγεσαι τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερι μήνε τώρα που κάνω τσεκάπια. Όλα τα πάντα έχω κάνει γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικέ συνοικίε.
2: Αειδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστριακό μου έχει πει ότι είσαι καραφλοκόρακα. Νησε εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμε κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρω.
21: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζω και τι κρέμε να βγαίνουν ροζ.
11: Τι λε, Μωρή Σίστερ, τι λε, εμένα με είχε ποτέ για ρατσιστή. Με είχε ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορέ.
2: Το ρατσιστή που κολλάει το ρατσιστή. Λέω, μη σε εδώ με μαλλί.
11: Μου λέτε ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικό και τα αρχίδια μου.
2: Τώρα, όταν σε εδώ με μαλλί θα καταλάβω.
11: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό. Έτσι, πεζοναυτικό, πώ να το πω.
2: Ναι, ναι, έτσι, αυτό, αυτό. Ναι, αυτό το γυμναστηριακό.
11: Ήμουν έτσι, μπορεί μου να άρα και θα βγάλω όλους, ρε.
2: Άντε, ρε.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
22: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Έτοιμος για το σχολείο?
24: Ναι!
23: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
24: Εντάξει!
23: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
24: Εντάξει!
23: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
24: Εντάξει!
23: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
24: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
22: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
24: Και είσαι εντάξει!
25: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
22: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Χαίρετε
1: Αποστόλη!
2: Χαίρετε τη Εσπέρα!
3: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
1: Είσαι καλά!
2: Ναι, ναι, έτσι λέω!
1: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα! Θέλω να σταθώ στη Τρίτη στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί, άκουσα τάξη, για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκυβείς της.
2: Οπα!
1: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δόσεων της Εθνικής Περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη Μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
2: Χαίρε Μεγάλη Ελλάδα.
1: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές. Μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις ειδήσεις.
4: Αποστολή.
2: Έλα.
4: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του. Χαίρετε. Πήρα σωστά την ελληνοφρένεια.
2: Πήρατε.
4: Θέλω να πω κάτι. Μπορείτε να με ακούσετε.
2: Αμέ.
4: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
2: Και το Μητσοτάκι.
4: Στο Απειρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
2: Όχι δα. Εντάξει.
5: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
6: Πάρτα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
4: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
2: Τώρα θα πω στον Ταρίφα να τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
4: Αναμένο. Μαζί.
1: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη. Δηλαδή οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες.
2: Ναι, πώς θα λέγονται.
8: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
26: Ο φόρτος εργασίας.
8: Ο ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης.
1: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
1: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
2: Ναι, γι' αυτό.
27: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
2: Ποιος?
27: Ήρθε ο Αλέξης.
2: Εντάξει, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
28: Πρόεδρε, έλα!
8: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
28: Έλα με φόρα.
27: Τον περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Χαμός.
27: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Έχεις δίκιο.
27: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε. Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε.
2: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι, να πω ψέματα.
27: Άσε τώρα,
2: α. Να πω ψέματα.
27: Έλα τώρα, άσε ηρωνία σε μένα.
2: Δεν είναι ηρωνία, το εννοώ.
27: Αυτή τη φορά θα...
2: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
27: Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
2: Είμαι σίγουρος.
27: Που φάγει όλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
2: αυτός ξέρει πως άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
27: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη.
2: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
27: Καλά, καλά, κορόιδε.
2: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
27: Όχι, όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα.
2: Τίποτα παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψωνα έρχεται, άσε με.
27: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε.
2: Σουπ, να το. Τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
29: Σας ευχαριστώ.
27: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
2: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, μα τα εξόρισε.
27: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
2: Δεν ξεχνώ.
30: Γεια σου παιδί.
2: Γεια.
30: Σου πω πόσα πήρανε οι δεσποτάδες.
2: Με τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, ένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
30: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό εγώ.
2: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουν. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
30: Έχουμε να δούμε τα μάτια μας, ρε παιδί μου. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θήμιο, τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου, θα μου δώσει κι άλλα δύο.
2: Άσε μουσι.
30: Να πιστω μουσι.
2: Ναι, ναι.
30: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
2: Γι' αυτό σου
30: είναι δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
2: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
7: Γεια σας, Αποστολή.
2: Γεια.
7: 5.000 ο Μητροπολίτης.
9: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
2: Ναι, δεν κατάλαβα, να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης. Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
7: Έτοιμο σημαίνει, έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκαιρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζανε εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε. Πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
2: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
7: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
30: Αποστολή.
2: Έλα.
30: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
2: Μπορούσες.
30: Απ' τη Δράμα είμαι.
2: Ωραία. Δεν είμαι αστόλου τυχερή. Τι να κάνω.
30: Επιμένω.
2: Λέγε.
30: Άντε, ωραία, σας ευχαριστώ.
2: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
30: Μιλάω.
2: Ναι, σ' ακούω.
30: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
2: Τι.
30: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς αυτή. Ξέρεις, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
2: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
10: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος.
12: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
12: Παραπολιτικά.
2: Ναι.
12: Παντελάκη, ξέρει να μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
2: Από τη Δράμα κι εσείς.
12: Όχι, από εκεί.
2: Α, εξαπλώνεται.
12: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αδουλάκη, να μάθει γράμματα.
2: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
13: Provocate. Provocative statements.
2: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
12: Το πείτε αυτό, το γράψτε.
2: Ναι, οπωσδήποτε.
30: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί εξυπνάδα.
2: Όπα.
30: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
2: Πιο πολλά.
30: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κηφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200, 300, πώς είναι.
2: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
30: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
2: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
30: Θα αρχίσει λοιπόν που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
2: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
30: Κάπως έτσι.
2: Έχει έπρεπε να τους δώσει 5.000, σου έδινε 3.
30: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
2: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
30: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
2: Γεια.
30: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
2: Αγγλοκουνού.
30: Αγγλοκουνού.
2: Καινούριο.
30: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχα και συμπαράσταση που είχα στο Λονδίνο. Στο. Πώς λέγονται, λέει.
2: Στο Λονδίνο.
30: Ναι, στο Λονδίνο.
2: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολτς.
30: Μπράβο, στο Ντίγκουολτς αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
2: Καλά εσύ.
30: Τι από τη μαλακία μου, λέμε όλα αυτά που ακούσαμε και ακούω και σήμερα.
2: Ω, πες τη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε.
14: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
15: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
16: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
19: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
15: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
16: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
19: Φοβάμαι!
16: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
15: Να το! Το βρήκαμε!
16: Μπράβο!
19: Μπράβο!
14: Game Masters Escape Room.
0: Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
17: Μυστήριο.
18: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
20: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
21: Σκέψου, πράκτικα.
22: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
23: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
24: Η ώρα είναι 2.
25: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
29: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
31: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Όλος χερός καταστράφηκε σχολικό λεωφορείο στη λεωφόρα Αθηνών Σουνίου στον Δήμο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά. Στο όχημα δεν υπήρχαν επιβαίνοντες, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός αποχώρησαν με ασφάλεια. Αντίδραση του ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου τύπου στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα παραπολιτικά 90,1, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να γυρίσει τη χώρα στα μνημόνια, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας. Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο σταθμό μας, απάντησε πως η χώρα θα γυρίσει στα μνημόνια από τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης. Παράλληλα, κάλεσε τον Υπουργό πριν μιλήσει, καλό θα είναι να κοιτάει το καθρέφτη του, ενώ είπε πως παρουσιάζεται σαν άσχετος, λέει, ασυναρτησίες για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα στην ηγεσία της, ότι έχει πάρει αποστάσεις από αυτό που ήταν το αξιακό και προγραμματικό πλαίσιο της παράταξης, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρώην υφυπουργός Θανάσης Κορδάς. Σημείωσε πως γεγονός δεν θα είναι η αναγγέλεια ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά η ατζέντα που θα βάλει και η πολιτική πρόταση απέναντι στην κοινωνία. Ερωτηθείς για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με Σαμαρά, απάντησε πως πρέπει να μιλάμε για το ποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια τέτοια περίπτωση και πόσο ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Τις λεπτομέρειες ενός μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των λιγοπολίων, που θα ενεργοποιείται κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, πρόκειται να περιγράψει από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως προανήγγειλε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Υποστήριξε ότι έχει αποτύχει κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα. Στο 3,7% διαμορφώθηκε τον Αύγουστο πληθωρισμό στην Ελλάδα, έναντι 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ελληνική επίδοση είναι υψηλότερη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο. Παρεμβάσεις που δεν περιορίζονται μόνο στο 2027, αλλά εκτείνονται και τα επόμενα χρόνια, εξετάζει η κυβέρνηση εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ δεν αποκλείεται μέτρο έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν οικογένειες, συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων σε μια ακόμη υπόθεση παράνομων δηλώσεων εκτάσεων για την ίσπραξη αγροτικών ενισχύσεων από το ΠΚΠ, ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης στη δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση ενώπιον τριμελούς πλημελιωδικίου Αθηνών. Οι κατηγορούμενοι παρουσιάζονταν ως ιδιοκτήτες και μίσθωναν εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας προκειμένου να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Όμως οι συγκεκριμένες εκτάσεις είτε ανήκαν στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα και δεν βρίσκονταν στην κυριότητά τους. Με μεγάλα κενά η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα έχουμε τον Ιανουάριο, το Φεβράριο, ακόμα και το Μάρτιο, καθώς οι πιστώσεις έρχονται με το σταγονόμετρο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ Νικηφόρος Κωνσταντίν. Επεσήμανε πως αρκετοί θα αρνηθούν το διορισμό, καθώς θα δυσκολεύονται να βρουν σπίτι. Αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν, σύμφωνα με τον ιατρό δικαστή, το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου, ενώ διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους. Μετά τα ευρήματα του ιατρού δικαστή, οι αρχές σχηματίζουν δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη. Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής η ταυτότητα και η αιτία θανάτου του άνδρα σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Φως οι συνθήκες θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην κατάσβεση φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα. Πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 πεζοπόρα τμήματα, 3 οχήματα και 7 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων, κοντά στην περίφραξη της Αμερικανικής βάσης. Την Παρασκευή θα απολογηθεί στον αρμόδιο ανακριτή ο 60χρονος που συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες για εμπρισμό από πρόθεση στη Μεσίνη. Το αποδίδεται η πρόκληση συνολικά 4 πυρκαγιών. Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατά συρροή και κατά εξακολούθηση. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένας 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του για περισσότερες από 2 δεκαετίες, πρόκειται να δικαστεί στο Μάντσεστερ της Αγγλίας μαζί με άλλους 12 άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν ή να διευκόλυναν την κακοποίηση. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Γκουστάβου Πέρτα, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να πληρώνει τη ρήτρα αποδέσμευσης των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρασίγκ και ο παίκτης αναμένεται ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα για τις υπογραφές. Στις 6 το απόγευμα, Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα για το κύπελο Ελλάδας.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Πτώση 1,29% του Γενικού Δίκτυου Τιμών αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Δέσμη 14 μέτρων που θα υλοποιηθούν στο 2030 περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 με στόχο την αύξηση της προσφοράς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία έσω της ανάπτυξης κοινωνικών κατοικιών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Δεύτερη μέρα στο σχολείο σήμερα, δεύτερη μέρα. Έφερε το καλαθάκι σου.
5: Έφερα το καλαθάκι με το κολατσιό μου.
2: Το κολατσό σου.
5: Ναι.
2: Παιδιά, μετά τις διακοπές έχω αρχίσει διατούλα, έτσι. Δεν λέει διαφορετικά.
5: Τι έκανες?
2: Δεν λέει διαφορετικά. Τι έκανα?
5: Τι
2: έτρωγα αλεύρια, έτρωγα το ένα, έτρωγα το άλλο. Έτρωγα τις Παναγιά στα μάτια.
5: Εγώ προσέχω, αλλά χθες το βράδυ.
2: Ναι, σε έπιασε κάτι.
5: Λέω, παιδιά, άμα δεν φάω κάτι, θα και σηκώνομαι. Και πηγαίνω στο ψυγείο, όχι στο ψυγείο, ψέματα λέω. Και πηγαίνω και παίρνω δύο φέτες ψωμί του τόστ.
2: Ναι.
5: Τις βάζω στη φρυγανιέρα. Και τι βάζω από πάνω, η άτιμη.
2: Τι βάζει από πάνω, η άτιμη.
5: Φυστικό βούτυρο.
2: Να σου πω κι εσύ. Τώρα δεν έχει το θεό.
5: Κανένα ο ChatGPT που τον ερώτησα και του είπα, πε μου, τι θερμίδες πήρα τώρα. Μου είπε πολύ καλές θερμίδες. Μπράβο, δεκάριστα.
2: Πολύ καλά, περνάμε. Αρχίζω και λαλαλα. Να σου πω κάτι,
5: έλα.
2: Νομίζω ότι είχα πάρει. Βέβαια, όσο μεγαλώνεις, παίρνεις τοπικά.
5: Ποιοι μεγαλώνουν?
2: Αρχίζει να παίρνει λίγο η κυλίτσα.
5: Καταλαβαίνω ότι παίρνει τοπικά.
2: Εσύ μικραίνεις.
5: Εγώ

0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο περνάει ωραία, λέει, και η Σέντρα διάχρονη κόρη τη Μπριζίτ Μπακρόν, που είναι σε σχέση με ένα φοιτητή 20 χρόνια νεότερό τη, του κάνει ιδιαίτερα.
1: Νάτα, νάτα!
0: Και βγήκε η μάνα και είπε: η κόρη μου ακούει μόνο την καρδιά τη.
1: Την καρδιά τη?
0: Ακούει την καρδιά. Λοιπόν, και το ζευγάρι αυτό είναι μπουκιά και συγχώριο, έτσι. Να τον βάλει στο έβρανο και να τα μαθαίνει από την αρχή. Το ζευγάρι έκανε διακοπές στο Άμστερνταμ και ο 22χρονος φοιτητής σχολής διοίκησης επιχειρήσεων Αντουάν Λεκόμπτ δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι τους και έγραψε.
1: Βουλεύουν που σε avec moi ce soir.
0: Έτσι όπως το είπες.
1: Παιδιά, δεν βρίσκεις. Κάτσε να σου πω εγώ τον πόνο μου.
0: Τι έγινε,
1: δεν βρίσκεις φρυδού, δεν βρίσκεις μαλλί, δεν βρίσκεις κομμωτήριο, δεν βρίσκεις τίποτα. Έχουν γυρίσει σαν τσαρκούδες
0: όλες.
1: Δεν μπορώ τώρα. Θα ξετριχιαστώ μόνη μου.
0: Όχι, θα ξετριχιαστείς δύσκολο.
1: Ναι, θα το βάψω μόνη μου.
0: Ναι.
1: Θα γίνω σαν καρότο. Δεν γίνεται. Το ξανθό είναι λίγο περίεργο. Δεν γίνεται. Στον COVID το κάναμε εξ ανάγκης. Αλλά θέλεις να πας να αυτοπεριποιηθείς τον εαυτό σου. Η πόρτα είναι ανοιχτή.
0: Α,
1: και τα σκυλιάδε μένα.
0: Δεν ήταν ανοιχτή η πόρτα. Άνοιξε από τα social media.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Ήρθε αυτή η ευχάριστη ώρα της μέρας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τι.
0: Για το κομμωτήριο, λοιπόν, λέγαμε.
1: Για το κομμωτήριο,
0: είναι όλες κλεισμένες. Είναι
1: παιδιά, όλες αγχωμένες αυτά να πάνε να φτιαχτούν αυτά, γιατί άρχισε το η social life.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Γύρισε η άλλη από τη διακοπή και έχει κάνει τα πόδια της, έχουν κάνει καρούλια από την άμμο.
1: Τι μπρίζα, μπρίζα, μπρίζα. Θα σε μπριζώσω.
0: Τι μπρίζα, αυτό δεν είναι πρίζα. Αυτό είναι.
1: Τι είναι.
0: Για το αυτοκίνητο είναι.
1: Όχι, καλά, είναι για το σπίτι. Αλλά εντωμεταξύ αυτό δεν μπαίνει σε κάθε. Σε αυτές τις μπρίζες που είναι μέσα, κάτι περιέργειες, δεν μπαίνει αυτό το πράγμα.
0: Γιατί βρίσκει.
1: Ναι. Είναι δηλαδή, παιδιά, πολλά προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορώ μέχρι και που θα μπει η μπρίζα.
0: Ναι. Ευτυχώς όμως έχουν εξισώσει όλα τα. Έχουν φτιάξει φορτιστές για όλα τα κινητά.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή το αυτό με το μιλάκι.
1: Το άλλο που έρχεται και κουμπώνει εδώ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν το έχεις δει.
0: Άρα το μαγνητικό.
1: Με το μαγνητικό. Ναι, αυτό είναι μαγνητικό, πολύ high tech. Πάνε στα κομμωτήρια και είναι έτσι με το high tech αυτά. Με την ενδοεπικοινωνία, λες και είναι.
0: Σιγά, μωρέ,
1: επικοινωνία με την NASA.
0: Ναι, λες και είναι το ελληνικό FBI.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι και στα τέτοια.
1: Παιδιά, εν τω μεταξύ, εμένα σούρνεται. Δεν πάω να είμαι με στην τεχνολογία. Έχει πάθει κάτι, παιδιά. Καταρχάς μου έστελναν WhatsApp, δεν το πήρα, δεν τα έπαιρνα
0: και
1: ποτέ.
0: Εγώ δεν τα παίρνω ποτέ όταν μου στέλνουν.
1: Γιατί?
0: Δεν έρχεται, δεν θέλει.
1: Εντάξει, το έχει ανοιχτό.
0: Κλείνει τριετία εμένα. Όταν κλείνουν τριετία τα κινητά αρχίζουν και τέτοιο. Σου λέει φέρε.
1: Ναι. Το μιλαράκι είναι ακριβό.
0: Εγώ θέλω, αυτό θα ήθελα από το. Εγώ θα ήθελα από τον Πρωθυπουργό μας που τόσο μας φροντίζει, μας έχει κάτω από τις φτερούγες του και μας προστατεύει, να βγάλει και ένα κινητό pass. Να μπορούμε κι εμείς να πάμε να πάρουμε ένα κινητό της προκοπής.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και αυτό βασικό, δεν είδος πολυτελείας. Είναι παιδιά για να επιβιώσει. Έχει μέσα τις τράπεζες, έχει μέσα την ταυτότητά σου, έχει τον gov. Σου έρχεται μήνυμα μα χρωστάς. Πρώτο-πρώτο, σου έρχεται μήνυμα αυτό. Έχει GPS να βρίσκεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Έχει το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει, μπαίνεις, λέει, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, λέει, και σου φαίνεται. Ακριβώς θες να δεις, λέει, πόσο ήταν πριν. Μπαίνεις, θα είμαι εγώ στο σούπερ μάρκετ τώρα, έτσι. Ναι. Ζαλωμένη με τα ψωνιά, με τα πεπόνια. Πλέον παίρνω baby καρπούζι.
1: Ναι, έχω μικρίνει. Όχι, άκου να δεις. Ναι. Θα παίρνεις φέτα καρπούζι. Πώς ήταν οι Γάλλοι πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι, γίναμε και Γάλλοι.
1: Θα είσαι λεπτή μπου.
0: Ναι, λεπτή μπου έχει κλείσει το στόμα, έχει κλείσει το μάχη. Θα είμαι εγώ ζαλωμένη τώρα, έτσι. Θα ψάχνω. Θα τρέχω στο σούπερ μάρκετ να προλάβω και θα μπέχω την ευθύνη και θα κάνω πόσο κάνει.
1: Θα κάνει το ρεπορτάζ από πριν, βρε. Θα πηγαίνεις διαβασμένη.
0: Σε 1600 λέει πρώτα, 1200 έχουν πέσει τιμές.
1: Σε
0: ποιο τα πουλάς, παιδιά. Έχουν πέσει τιμές. Όντως, αλλά έχουν ανέβει τιμές 300% να στο πω έτσι. Και όλα, και μετά σου λέει από τα 300% στο ρίχνω εγώ 6% την τιμή.
1: Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλύτερα. Πώς. Έρχεται ΔΕΘ, θα πάρει ο Πρωθυπουργός το καλάθι του και θα αρχίσει να μας δίνει καλούδια,
0: βρε! Εγώ θέλω να μπαίνω, μου χειρίψει, θέλω να δω λίγη ρογίτσα ακόμη, λίγο μαγιό.
1: Τι?
0: Μα μαγιό, θέλω να δω, το δω πάλι με μαγιό.
1: Είναι
0: ευθυτενή. Κι αρμενίζαμε στα πελάγα, βρε.
1: Μαρέβα μου γλυκιά.
0: Και εγώ την παιδική χαράγνα, δεν πάπαινα την.
1: Τι?
0: Αθήνα.
1: Φύγανε τα social media, μας τράβηξαν, μας απαγορεύσαν.
0: Θα θέλουμε και ένα ρετουσάκι και να αυτό μην βγούμε, ας πούμε, σαν μαϊμούδες.
1: Ναι.
0: Θέλω να το κορίτσι να το αναλάβει.
1: Ναι.
0: Θυμάστε που είχαν κάνει μια αφίσα παλιά στα παραπολιτικά που διαφήμιζαν το σταθμό και πολύ καλά έκαναν και είχαν και μια φωτογραφία. Παιδιά, ήμουνα σαν μαϊμού.
1: Ναι.
0: Είχε δυναμία.
1: Έλα, παιδί μου, τώρα
0: σαμαϊμού.
1: Εσύ ένα κουκλάκι.

0: Ζωγραφιστό θα σου ένα ωραίο μαϊμουδάκι.
1: Ήμουν ένα μαϊμουδάκι ζωγραφιστό. Όχι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Δεν θέλω να αποκοτεύεσαι. Θέλω να μιλάς ωραία για τον εαυτό σου. Να κάνεις ένα ντους θετικών λέξεων.
1: Το κάνω αυτό. Εντάξει, πόσο πια. Ναι. Έχω ξεμείνει από νερό.
0: Επίσης, επειδή παιδιά συνεχίζεται η ζέστη και βλέπω πολύ μπιχλίαση γύρω-γύρω, να κάνουμε και ένα ντους γενικότερα, όχι μόνο θετικών λέξεων.
1: Ναι,
0: να κάνουμε και ένα ντους κάτω από το νεράκι με πλίτσι-πλίτσι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Πάμε σε τραγουδάκι.
1: Α, διαφήμιση.
0: Γιατί να μην βάλουμε ένα τραγουδάκι μετά.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 2:15.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά τη κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
0: Θόλος ο θόλος.
1: Ψωνίσαμε, είμαστε ασφαλείς τώρα. Τούρκοι, ελιατέ, να τα παρέτε. Μόνο λάβε.
0: Δεν θέλω να έρθουν να το πάρουν.
1: Αγοράσαμε
0: βρε
1: από το Ισραήλ, βρε το θόλο λέω, την ασπίδα του
0: Αχιλλέα. Έλα, α, την είδα την Οδύσσια, παιδιά μου, άρεσε πάρα πολύ.
1: Στο πά.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε. Δηλαδή σε ποιον μπορεί να μην άρεσε?
1: Εντάξει,
0: δηλαδή, είμαστε λίγο μιζερούλιδες.
1: Είχες τι ωραίο.
0: Δηλαδή πάρα πολύ ωραία ταινία.
1: Ήταν ωραία και εμένα μου άρεσε. Είχε μηνύματα και αυτά.
0: Γι' αυτό που είπες, η Ποκαχόντας δεν μας ένοιασε καθόλου αντί ήταν μαύρη.
1: Ναι, δεν ασχολήθηκε κανείς με την ωραία Ελένη. Δεν ήταν καταπληκτική. Θα πάρει και Όσκαρ αυτήν την υποψήφια. Αυτή που υποδιόταν την Πινελόπη.
0: Ναι.
1: Δεν συγκλονιστική. Στην αριστερά ήταν διακοπές στις Μπαχάμες, έτσι. Έλα, πες το τώρα, με το δίχτυ. Πήγε με το δίχτυ.
0: Τον έκανε με το στριγκάκι. Τον έκανε τον άλλον, τον είχε κάνει τα λατίνη.
1: Είχε ξεχάσει το στριγκάκι, δεν φοράγε στριγκάκι.
0: Το φαντάζεσαι, γιατί αυτός ξεχάστηκε τόσα χρόνια και καλοπέρασε, καλοέφυγε.
1: Καλά, αυτό ναι. Καλοκοιμήθηκε,
0: Αλλά
1: δεν έπαιζε καλά αυτή. Αυτή είναι για άλλα, είναι για άλλες ταινίες τώρα. Δεν ήταν για αυτήν την ταινία. Λοιπόν, α πούμε το Αχιλλέα, βρε, θα είναι από πάνω μας ο θόλος αυτός. Άμα μας την πέσουνε, θα κλείσει από πάνω σκέπαστρο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, το λέω τώρα έτσι πρόχειρα. Mm. Και δεν θα περνάει τίποτα. Θα είμαστε αλόβητοι.
0: Λες, ε?
1: Ναι.
0: Τι να σου πω.
1: Λέω. Έτσι μας λένε. Εγώ λέω ότι μας λένε, που ξέρω.
0: Μη μου συγχύζεσαι, μη μου συγχύζεσαι. Έχουμε λεφτά, λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι, άλλοι
0: και τα δίνουμε, και τα δίνουμε για την προστασία της περιοχής μας, της χώρας μας. Να σου πω, εντωμεταξύ δεν νομίζω ότι δρώνει εδώ αυτοί των γειτόνων, έτσι. Αυτοί είναι, αρχίζουν και λένε μεγάλη γαλάζια πατρίδα και αγοράζουν στη Θράκη μαθαίνω. Και
1: κάτι επενδύσεις... TikTokers λένε γιατί τα ελληνικά νησιά δεν είναι δικά μας και τέτοια.
0: Να.
1: Εντάξει, αυτοί πάντα μωρέ προκαλούσαν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι με τις ώρες τους. Νομίζω ότι πιο πολύ το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση παρά για να δώσουν κάποιο μήνυμα σε εμάς. Λοιπόν, έχω βρε δυσάρεστα νέα. Ακυρώθηκε. Στο ΜΕΤ ακυρώθηκε η έκθεση για τον Τζον Γκαλιάνο.
0: Όχι, γιατί?
1: Γιατί έβγαινε και έλεγε αγαπώ τον Χίτλερ και Χάιλ Χίτλερ και
0: παλιά,
1: τέτοια.
0: Α, μπήκανε πάλι τα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπήκανε οι Ισραηλινοί στη μέση και είπανε.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε, παιδιά. Έδωσε
1: τώρα. Την δράση, λέει, προκάλεσε, λέει, η απόφαση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και είπε τι πράγματα είναι αυτά που βγαίνει και λέει ότι αγαπάει τον Χίτλερ, ότι το θαυμάζει, ότι είναι το είδωλό. Και αυτό και αυτό πια, ρε, παιδί μου.
0: Τι θες, μωρέ.
1: Α πήγα ότι αγαπάει τα λουλούδια, αγαπάει τη φύση, αγαπάει τι μέρε. Το Χίτλερ βγήκε να αγαπήσει και να το πει και δημόσια. Και ήταν, λέει, να γίνει μια έκθεση προς τιμήν του. Την πήραν πίσω. Βγήκε και η Ουίντουρ με την Περού με το περουκίνι και είπε. Σου παίρνουνε και είπε: νο, νο, νο, νο, νο, δεν θα την κάνουμε αυτή την έκθεση. Δεν είναι σωστό. Έχει διαμαρτυρηθεί ο κόσμος.
0: Ναι. Περαστικά στα έντομα.
1: Ο οποίος, εντάξει, φοβερός.
0: Έλα, να σου πω κάτι. Είναι φοβερός σχεδιαστής, ρε παιδιά. Έχει πει μίλη παρδόν, δηλαδή εντάξει, θα του το κρατήσουμε αιώνια.
1: Α, το κρατήσουμε μανιάτικο. Βέβαια, εντάξει, όντως είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας. Να τα λέμε και αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε.
0: Έχουμε ωραίο τραγούδι. Έχουμε σούπερ τραγούδι.
1: Κάτι καλό έχουμε.

0: Ποιος ξέρει να μου απαντήσει στο ερώτημα, να κάνω ή να μην κάνω αναβάθμιση στο κινητό μου? Έχω παλιά συσκευή.
1: Βέβαια να κάνεις, πώς θα γίνει. Βέβαια να κάνεις.
0: Ναι, αλλά λένε ότι δεν είναι. Πρέπει να είναι συμβατές ότι οι παλιές οι συσκευές. Οπότε ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται θα μας αφήσει χρόνους.
1: Δηλαδή...
0: Πάλι με χρόνους, με καιρούς. Ένα μιλαράκι.
1: Δηλαδή τι θα γίνει, άμα κάνεις αναβάθμιση θα σου κολλήσει το κινητό.
0: Ναι, έτσι άρχισε να κολλάει.
1: Άμα σου κολλήσει, πάρε άλλο και τελείωνε κι εσύ.
0: Θέλω να πάρω ίδιο όμως.
1: Πάρε ίδιο. Κόψε κάποια πράγματα, δύο μήνες μην αναπνέεις, πες και τις βλεφαρίδες σου μόνο και να μαζέψεις λεφτά να πάρεις.
0: Μην αναπνέεις, μην τρως, νεράκι μόνο, νεράκι.
1: Γι' αυτό και αυτό λέει δεν πρέπει λέει και πολύ.
0: Ποιο, το νερό?
1: Κάπου διάβαζα ότι...
0: Α, ότι σκουριάζουν τα νεφρά.
1: Σκουριάζουν.
0: Αυτό που έλεγε παιδιά ο Γαβαλάς, υπερούσαμε.
1: Ναι.
0: Τώρα νομίζω ότι θα το βιώσουμε.
1: Ναι, λέγεται υπερνατρίωση, κάτι τέτοιο διάβαζα, ότι δηλαδή υπερνατριεμία.
0: Α.
1: Υψηλή συγκέντρωση νατρίου και άμα πίνεις λέει πάρα πολύ νερό.
0: Πόσο δηλαδή? Δεν πρέπει να μας πει κάτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μέχρι τώρα δεν
1: είναι. Άμα σαν νεροφίδα. Πρέπει, παιδιά, πάνε μέτρον άριστο. Δεν μπορείς ούτε όλη μέρα να πίνεις νερό, ούτε να είσαι όλη μέρα σαν εμένα που είμαι στην, λες και είμαι στην έρημο.
0: Νομίζω ότι θέλει 1,5 με 2 λίτρα. Εκεί είναι.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Καλά. Ούτε ένα με το. Άμα το πιω ένα, νίκο σαμπάνια.
0: Τι.
1: Εγώ ακούω τον οργανισμό μου, παιδιά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πίνω νερό.
0: Συνήθεια είναι.
1: Τι είναι συνήθεια?
0: Και εγώ παλιά δεν έπινα.
1: Και όλη μέρα είμαι στην τουαλέτα.
0: Λοιπόν, χωρίς το δαχτυλίδι του γάμου σου με τον Μπαρδέμι Κρούζ! Άνοιξε ο δρόμος σου! Έλα!
1: Μην μου λες τέτοια.
0: Η Πινέλοπη Κρούζ επιδεικνύει τους φωτογράφους το χέρι της χωρίς τη Βέρα.
1: Εντάξει, έλα τώρα, χωρίς παιδιά. Τη Βέρα. Αυτή είχε πριστεί το χέρι της, είχε φάει μπρόκολα.
0: Πρίστηκε
1: το χέρι και έβγαλε τη Βέρα
0: αυτή
1: η γυναίκα.
0: Είναι τόσο αδύνατη, σιγά μην πρίζεται.
1: Και όλοι πρίζονται, ειδικά σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή. Πρόσεξε.
0: Έλα.
1: Μας πετάμε έξω εμάς.
0: Να σου πω
1: σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή.
0: Σου,
1: πριν,
0: βρε,
1: παιδί μου, πρίζονται τα πόδια, πρίζονται τα ξυπνά πρισμένου, πρίζονται τα δάχτυλα, γίνονται σαν λουκάνικα. Οπότε το την έβγαλε τη Βέρα. Σιγά μην χωρίσει με αυτό το Θεό τον ίδιο τον καλοκαιρινό. Αχ, αλλά αν χωρίσει η Πενέλοπε, τι είναι μήνυμα. You never know. Αυτός ο Μπαρδέμ έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Να πάω να στήσω σε μια ταράτσα να τον δω. Μόνο να τον δω. Να μυρίσω λίγο την άβρα του.
0: Μου κάνει άγιο βοσκό σε μένα αυτό.
1: Μου
0: κάνει λίγο μπρουταλιά.
1: Την κάνω τη γη άνετα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ότι κολλάνε τα μπούτια του, ότι λίγο.
1: Δεν πάνε να κολλάνε τα μπούτια του, τι με νοιάζει εμένα τα μπούτια του, κοιτάνε.
0: Είναι χοντροπουτάζ, δεν είναι.
1: Είναι. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, έχει μια γοητεία. Καταρχήν είναι ηθοποιάρα.
0: Εντάξει, ότι... υπάρχουν και πολλοί άλλοι ωραίοι και καλοί ηθοποιοί.
1: Είναι ηθοποιάρα. Ό,τι δηλώσει έχει κάνει δείχνει ότι έχει ένα βάθος ο άνθρωπος. Και εμένα μου αρέσει σαν άντρας μου, τη δίνει μου, τη βαράει, μου χτυπάει το παρασυμπαθητικό.
0: Λοιπόν, σεξ με οδηγίε τη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Νάτα. Α, θα έχω και το κινητό και θα μου λέει τι να κάνω.
0: Ναι, σε πληροφορώ ότι. Κάμα σούτρα, η άλλη σκάλα του σεξ δίνει συμβουλές.
1: Τι μπορεί να σε συμβουλεύσει, ρε παιδί μου,
0: πώς
1: τι
0: ας πούμε,
1: κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι. Μπορεί να πεις, ας πούμε, πώς θα έχω μεγαλύτερη απόλαυση, δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Μικρά κοριτσάκια. Μπορεί να ρωτάνε διάφορα πράγματα. Ή μάθε μου πώς να.
1: Κατάλαβα.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Απολαμβάνεις μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή ένα κρασί μόνο με 5 ευρώ. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά, 111-4. Παίξτε υπεύθυνο, όταν παίζετε υπεύθυνο δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Τι άλλα?
1: Τώρα δεν είπες πάμε σε τραγούδι, εγώ δεν
0: άκου.
1: Α, δεν το είπε, ακούω και φωνές.
0: Τι έπαθες? Σου συμβαίνει συχνά αυτό να ακούς φωνές?
1: Ξέρεις τι μου συμβαίνει? Να ακούω σαν να σφυρίζει κάτι στα αυτή μου.
0: Την έχεις ακούσει που λένε.
1: Ναι.
0: Έτσι αρχίζει το την έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Δεν λένε αυτός την έχει ακούσει. Τι έχει ακούσει?
1: Ναι, πάντως το έχει τύχει να σφυρίζει στα αυτή σου. Να ακούς, όχι βοή.
0: Μήπως έχει κάνει φουσκή.
1: Να κάνει ένα τέτοιο στα αυτή.
0: Περίμενε. Έχεις κάνει φουτιές στη θάλασσα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μην ψάξει λογική, δεν υπάρχει. Δεν έχω κάνει τίποτα με τα αυτιά μου γενικότερα.
0: Καλά.
1: Και είναι καθαρισμένα κιόλα.
0: Καθαρισμένα. Μπορεί να έχει πιάσει κερί.
1: Να έχει πιάσει κερί και σφυρίζει, να πιάσει τι είναι, τι βάζει, για αλάρμ.
0: Ναι, αλάρμ. Παρόλα λέει που το αυτή αυτοκαθαρίζεται. Και βέβαια αυτοκαθαρίζεται.
1: Και όχι μόνο το αυτή. Και κάτι άλλο αυτοκαθαρίζεται.
0: Να σου πω κάτι.
1: Διάβασα και ήταν εντυπωσιακό.
0: Πώς αυτοκαθαρίζεται? Απλά δεν χαλάς το pH του.
1: Αυτό λέει αυτοκαθαρίζεται και αυτό λέει μόνο νεράκι. Άμα βάλεις μόνο νεράκι,
0: ναι,
1: θα νομίζω ότι είσαι ψαροπόλης.
0: Εγώ νομίζω.
1: Θα νομίζω ότι είσαι ψαράς.
0: Να σου πω
1: Έλα,
0: κάτι.
1: Θα μου πούνε καθάρισες ψάρια.
0: Εγώ νομίζω,
1: για πες.
0: Εγώ νομίζω πάντως,
1: ναι,
0: ότι δεν μπορούμε μόνο με νερό, με σαπούνι, ρε παιδιά.
1: Τι
0: και επίσης,
1: δεν μπορούμε μόνο με σαπούνι.
0: Δεν μπορούμε
1: μόνο με νερό.
0: Όχι. Θέλει και σαπούνι.
1: Υπάρχουν όμως ειδικά προϊόντα, η αλήθεια είναι, που είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Να.
1: Δεν χαλάνε το pH. Λοιπόν.
0: Μία κυρία που επλαινόταν με ενόπνευμα εκεί.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν, αυτά είναι τώρα. Δεν πρέπει να είσαι αμόρφωτο, δηλαδή.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ανενημέρωτο, μάλλον.
0: Τελείω. Αυτό είναι πήρε φωτιά το κορδελιό.
1: Ναι, και τώρα πια. Δηλαδή, δεν ξέρει με τι να το πλύνει. Γκούγκλαρε. Θα σου πούνε 10 διαφορετικού τρόπου.
0: Ωραία πράγματα μεσημεριά.
1: Δεν είναι κακό, ωραίο. Είναι πράγμα τη φύση. Λοιπόν, η Αρθή Σαραγκούδη ξένιαστε στιγμέ στη Συθωνία και έβγαλε εντυπωσιακέ φωτογραφίε με μαγιό στο ηλιοβασίλεμα.
0: Α, το κουκλάκι, το ζωγραφιστό.
1: Ωραίο κορίτσι είναι πάντως, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ωραίο κορίτσι.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια τα μάθατε. 2 με 4. Για στείλτε μας μηνύματα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.

0: Ο Γιώργος Πατούλης ανέβασε φωτογραφία με τον γιο του. Με το γιο του.
1: Το μεγάλο.
0: Τον μεγάλο, ναι, που είναι με την Μαρίνα. Mm. Που έχει κάνει. Και βγήκε η Μαρίνα στα βράκια τραβώντας της τα extension της και είπε: τι πράγματα είναι αυτά. Η γονεϊκότητα δεν κερδίζεται με φωτογραφίες δημόσιες.
1: Να.
0: Δεν χρειάζεται φωτογραφίες και δημόσιες δηλώσεις, λέει η γονεϊκότητα. Ε, καλά μωρί, και αυτός ο άνθρωπος έβγαλε και μια φωτογραφία με το γιο του.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Για πες
1: όλοι
0: μας.
1: Θέλουμε να ξερητικάρουμε τα πάντα, το έχεις πάρει. Ναι. Καμπάρι.
0: Αχ, έχω και όλα δηλαδή... με την οικονομάχου. Τι έγινε, την πεθύμισα μύθιου.
1: Τι λες καλέ, εγώ είδα το Σαββατοκύριακο πάλι κάπου πλατσούριζε.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: τη
1: ναι.
0: βάλανε κάπου. Γιατί, γιατί.
1: Ε, γιατί
0: έδωσα
1: τώρα...
0: μια έλλειψη.
1: Νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι τη βάζανε διάφορα.
0: Δεν την είδα.
1: Ναι, ναι. Μα έμπαινε στο διαδίκτυο. Έβλεπες πραγματούδια.
0: Στο διαδίκτυο έμπαινε, αλλά μπορεί να έχω βάλει δεν με ενδιαφέρει και δεν μου το βγάζω.
1: Μπορεί να δηλώσει δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι,
1: σου εμένα γιατί δεν μου δίνει τέτοια επιλογή.
0: Πηγαίνει μόνο σου κάτω, πατάς ένα βελάκι και σου λέει δεν με ενδιαφέρει. Και γράφει δεν με ενδιαφέρει. Mm. Στο TikTok τουλάχιστον. Στο Facebook πατάς και σου λέει γιατί το κλείσατε αυτή τη δημοσίευση. Και γράφει. Και σου έχει επιλογές και σου λέει βία, επαναλαμβανόμενο, καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων, πυρημπύρι, πυρημπύρι και άλλο. Α, και σου γράφει, δεν μου αρέσει ο δημιουργός. Πατάω αυτό και άντε και πια στο σπίτι. Γι' αυτό δεν μου τη βγάζει μάλλον.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Πρέπει
1: α,
0: να
1: δει... δεν το ήξερα ότι υπάρχει αυτό.
0: Υπάρχει.
1: Ναι. Εμένα έχουν σταματήσει να μου έρχονται κάποια πράγματα που έψαχνα και χαίρομαι γιατί είπα ότι φέτος το χειμώνα θα κινηθώ με οικονομική σύνεση.
0: Μπράβο.
1: Και ο μόνος τρόπος, παιδιά, να κάνεις οικονομία είναι να μην πηγαίνεις στα μαγαζιά και να μην μπαίνεις να βλέπεις τέτοιο.
0: Ναι, παιδιά, άμα βλέπεις υπάρχει πρόβλημα.
1: Ε, ναι, θέλει, σε τρώει εκεί. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορείς και λες δεν πειράζει. Θα
0: σφιχτώ.
1: Θα σφιχτώ και θα το πάρω.
0: Λοιπόν,
1: και αν το σκεφτείς, έχουμε απ' όλα.
0: Ναι, μωρέ, απ' όλα έχουμε, αλλά ποτέ δεν είναι, φτάνουν μερικά πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχεις μία τσάντα, λέμε για παράδειγμα, έτσι.
1: Τι μία έχουμε, 15 τσάντες.
0: Έχεις μία καφέ, θες μετά και μία μαύρη. Μετά θες και μία κόκκινη. Μετά θες και μία
1: και τα
0: μικρή.
1: Κρατάμε όλα αυτά.
0: Ε?
1: Τα κρατάμε.
0: Ε, τα
1: μία στο τόσο.
0: Η αλήθεια είναι
1: ναι, και γεμίζουμε τα ντουλά. Και μετά λέμε τι τα πήραμε, κάτσε να τα βγάλω να τα πουλήσω.
0: Πάσο, εγώ τώρα είμαι σε μια φάση που ό,τι υπάρχει στην ντουλάπα είναι ακριβώς ό,τι φοράω.
1: Ναι.
0: Και από τσάντα και από. Ναι, έχω πουλήσει τα πάντα, έχω πουλήσει, έχω χαρίσει, έχω ανακυκλώσει. Ό,τι δεν πουλιέται δηλαδή.
1: Είσαι business woman.
0: Ναι, ναι, ό,τι δεν πουλιέται το χαρίζω σε κάποιον που το θέλει και όποιος δεν το θέλει. Mm. Πηγαίνω σε αυτούς τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ρούχων που υπάρχουν πια παντού σε όλες τις γειτονιές. Τα βάζω εκεί και τα παίρνουν οι άνθρωποι που τα χρειάζονται. Καθαρά και πλημμένα επίσης κλπ. Και έτσι έχω μείνει με αυτά που θέλω. Και έχω ακόμη και ένα, δύο, τρία. Ναι. Δηλαδή πολύ λίγα πράγματα.
1: Αλλά συμφωνείς ότι δεν είναι να μπαίνουμε να βλέπουμε. Παιδιά είναι αφού, ρε παιδί μου, ζούσαμε χρόνια σε υπερκαταναλωτισμό. Θέλαμε πολλά πράγματα, πολλά. Και μετά γεμίζαμε τα σπίτια μας και κάποια στιγμή κάναμε ανακαινήσεις και αρχίσαμε να πετάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλαμε.
0: Εγώ πετάω ακόμα.
1: Φτάνει στο τέλος, δεν θα έχει ούτε τα βασικά.
0: Παιδιά, είναι πράγματα που τα πέφτω πάνω τους και δεν θυμόμουν όταν πέφτει κάτι πάνω και δεν θυμάσαι ότι το έχει. Και δεν χαίρεσαι που το βλέπει.
1: Όχι, εγώ καμιά φορά χαίρομαι που το βλέπω.
0: Εγώ δεν έχω χαρή. Είναι να πω, άρεσε, είχα και αυτό, τι καλά που το βρήκα. Λέω, όχι, αυτή την ιδέα είχα. Έλα, γεια σου. Έλα, πάμε.
1: Την είχε αγοράσει εδώ μεταξύ την ιδέα.
0: Ναι, χρόνια πριν. Τα βάζω να πουληθούν, να τους δίνω εκεί πέρα μια ευκαιρία κανένα πεντάμινο και άμα δω ότι ο άλλος δεν φεύγει, δεν το παίρνει με τίποτα και βιβλία. Ξέρεις πόσα βιβλία έχω πουλήσει που με τα διαβάζω ή με τα θέλω πια. Πάρα πολλά. Είναι ωραίο, επειδή είναι ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Σου πω ότι βρήκα μια κροά. Στοπ αυτό.
1: Τι?
0: Λοιπόν. Είμαι σε αυτή την πλατφόρμα που αγοράζουμε και λοιπά. Και είναι μια κροάτρια η οποία αγοράζει από μένα μια μπλούζα. Τη λαμβάνει λοιπόν την μπλούζα. Όταν λαμβάνεις κάτι. Με ένα ρούχο βλέπεις τη διεύθυνση του αλλού και το όνομα. Και όταν έλαμε λοιπόν την μπλούζα μου, είπε πάρα πολύ ωραία. Η μπλούζα μου βάρει καλά που μου έκανε και καλό review και μου λέει: δεν σας ρωτήσω, λέει κάτι, επειδή δεν λέει τη διεύθυνση σας. Είστε, λέει, το κακό κορίτσι. Μου λένε: αχ, μα τρελαθώ, μου λέει η ακροάτρια.
1: Να το.
0: Η γλυκούλα.
1: Ακροάτρια, παύλα, αγοράστρια.
0: Ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ. Άκουγα, λέει, στην εκπομπή που λέγατε, λέει, ότι μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα και λοιπά. Αλλά δεν περίμενα, λέει, γιατί έχω ψευδόνυμο, δεν έχω το όνομά μου. Δεν περίμενα
1: πάρα. Ποιο είναι το ψευδόνυμο?
0: Πένσα κάτι, δεν θυμάμαι. Πένσα κάτι, ναι. Λοιπόν,
1: ισπανικό.
0: Ούτε που μου έρθει. Λοιπόν, και.
1: Έλα, θέλω και το επώνυμο.
0: Δεν έχει επώνυμο, παιδί μου. Μία λέξη. Πένσα κάτι, ναι. Λοιπόν, και μου λέει, δεν το περίμενα ότι θα σε πετύχω, λέει, με στην πλατφόρμα αυτή.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Επιστροφή στην τάξη. εντάξει, με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολογίου, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Όλα αυτά στα public για να είσαι εντάξει. Να πούμε ότι τα public έχουν πάρα πολύ ωραίο πάρα πολύ ωραία γραφική ύλη, που σημαίνει, επειδή ξεκινάει η νέα σεζόν και για μας τους επαγγελματίες, ότι μπορούμε να πάμε να πάρουμε ημερολόγια, να πάρουμε μπλοκάκια, να πάρουμε πάρα πολύ ωραία στυλό, να πάρουμε νέα προγράμματα για τα κομπιούτερ μας. Τα public έχουν τα πάντα. Public για να είσαι εντάξει.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι να ψήρα, μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι, αυτή τη μπύρα. Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηφοθέατρο Παπάγου.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: The Fashion Bible. Αυτό που μας διαβάζει ο Μπάιμπλ, η τάση λέει φέτος το χειμώνα μεταξύ άλλων πολλών τάσεων και συστάσεων είναι λέει μύτη φούστα. Με μύτη φούστα εγώ είμαι σαν να έχω πάει να κάνω
12: η μύτη τάμα
11: στην Παναγία την βρεφοκρατούσα.
12: Είναι στη μέση της γαμπάς.
11: Ναι, είμαι με αυτήν εγώ.
12: Έλα να πάμε στο νησί.
11: Πάει σε πολύ λίγες γυναίκες, παιδιά.
12: Έλα να πάμε στο χωριό.
11: Θέλει πολύ αδύνατη γάμπα και ύψος. Εγώ είμαι με αυτή τη φούστα, σου λέω. Σαν να πηγαίνω για το τάμα.
12: Συγγνώμη, μόνο υψηλές. Καμία άλλη.
11: Ψηλές και αδύνατη γάμπα. Και την ψηλή και να
12: μην. Καλά, εντάξει, δεν έχουμε χοντρή γάμπα.
11: Εντάξει, σε κόβει τα δύο, ρε παιδί μου.
12: Ο Μίμης Δωμάζος.
11: Με κόβει τα δύο, παιδί μου. Θέλει το μονοχρωμία, αυτά. Είμαι χάλια, σου λέω.
12: Ναι.
11: Μ' αρέσει να τις βλέπω, αλλά σε άλλους. Γενικά η μόδα έχει. Είναι απ' όλα. Μένα μ' αρέσει αυτό, βέβαια. Σου δίνει. Είναι μια ελευθερία κινήσεων. Είναι το μίδι, είναι το μίνι, είναι το μακρύ, είναι το κοντό, είναι το κάπρι, είναι το έτσι, είναι το ξόφτερνο, το σόφτερνο. Όλα. Τετράγωνο μύτη, στρογγυλή μύτη, μυτερή μύτη.
12: Λοιπόν, η Τατιάνα Μπλάντιγκ έσβησε τα κεράκια της, βρε, και δέχτηκε διαδικτυακές ευχές από τη Μαρ Φλόρες.
11: Ποια είναι η Φλόρες, καλέ?
12: Η Φλόρες είναι.
11: Κατά πάσα
12: Φλόρες. Η Φλόρες, ναι, ήταν παντρεμένη με τον μπαμπά της, που πήρε τον Φίλιππο, που σ' αρέσει, τον Ντέλα Γκρέτσια.
11: Για έχουμε πάλι
12: μια. Πώς το λένε?
11: Με ποιον είναι παντρεμένη?
12: Μνήμης, έλλειψη. Πώς το λένε? Ένα κενό μνήμης.
11: Ένα κενό. Τι είναι αυτή?
12: Ο Φίλιππος, ο γιος της Άννας Μαρίας, δεν είναι παντρεμένος με την Νίνα Φλόρες?
11: Ναι, δεν τη θυμάμαι αυτή.
12: Η Μάρς Φλόρες.
11: Μια πλούσια ξενέρωτη.
12: Έλα τώρα.
11: Πάντων, ναι.
12: Μη ζηλεύεις τις επενδύσεις. Αυτές τις με τα σανέλια και
11: τη
12: τα
11: θυμήθηκα,
12: τέτοια.
11: Τη θυμήθηκα πια. Είναι μια συμπαθητικούλα, έτσι λίγο το δοντάκι της έχουν, είναι λίγο τα αρτοούλακα.
12: Η Μάρς Φλόρες είναι η μάνα της που δεν μιλάει με τον μπαμπά της, που στο γάμο ήταν ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά.
11: Τι λέει,
12: και την είχαν τη μάνα πίσω από τη λαμπάδα.
11: Τι οικογενειακά δράματα σήμερα.
12: Που την είχαν τη μάνα πίσω από τη λαμπάδα για να μην τη βλέπει ο πατέρας, γιατί ο πατέρας έχει τα λεφτά και ο πληρών και μαμών. Δεν το θυμάσαι αυτό?
11: Ναι, τώρα που μου έρχονται.
12: Που έλεγε, βρε, εγώ είμαι μάνα. Εγώ το γέννησα, κυλοπώνησε, ναι, κυλοπονούσε 9 μήνες.
11: Ναι, αλλά σε σουίτα, αγάπη μου, το τέτοιο με 25 γλαβιόρες γύρω-γύρω.
12: Και τι σημαίνει, δεν πονούσε? Δεν έκανε.
11: Είναι πιο γλυκό ο πόνο στη σουίτα. Η αλήθεια είναι.
12: Έλα τώρα.
11: Εντάξει, πλάκα κάνω. Για πες τώρα λοιπόν, και τι. Και, τι,
12: και
11: για...
12: σε έστειλε ευχές. Πρώην μοντέλο ήταν η Μαρ Φλόρες.
11: Ο κύριος... Και ήταν η μάνα.
12: Η μάνα, καλέ.
11: Α, η κόρη.
12: Η κόρη.
11: Είναι... η κόρη δεν είναι πρώην μοντέλο.
12: Ναι.
11: Καλό κοριτσάκι όμως το καημένο.
12: Α. Να σε κάψω Γιάννη να σε αλλάξει.
11: Ναι, καλό φαίνεται. Καλό, καλό ίσκιο ότι. Ναι. Και ωραία, και, για, και τι έγινε που τη έστειλε.
12: Τη έστειλε, παιδί μου, τι θε και εσύ. Τη έστειλε λουλούδια και καρδούλε και φυλάκια.
11: Εντάξει.
12: Διαδικτυακά.
11: Ξοδεύτηκε, πε τη. Από την άλλη βγήκε αυτό ο ωραίο ο υπνοτιστή.
12: Ποιο είναι ο υπνοτιστή
11: αυτό που.
12: Τη άνιστον. Άσε με τώρα.
11: Πόπο, πολύ ωραίο άντρα όμω.
12: Την έχει πνοτήσει για να τη φάει τα λεφτά μου.
11: Πόπο, σιγά μου, ωραία, μια χαρά.
12: Γιατί έχει.
11: Αυτό.
12: Ναι.
11: Καλά να πάει.
12: Τι?
11: Καλά τα πάει, δεν είναι και άνεστο, αλλά καλά τα πάει. Είναι κούκλος παιδί αυτός, πολύ ωραίος. Και στην ηλικία της και λοιπά. Λοιπόν, και βγήκε και είπε: τι ευτυχισμένος που είμαι με αυτό το πλάσμα δίπλα μου, με αυτή τη γυναίκα που είναι γεμάτη χαρά, γεμάτη καλή ενέργεια, μία ψυχούλα. Και διαλάλησαν τον ερωτά τους.
12: Ποιος είπε ότι είναι αυτό... ψυχούλα.
11: Αυτός για αυτήν.
12: Α, πέφτει γερό χαζιλίκι. Ανάλογα το τι.
11: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι όντως είναι καλός άνθρωπος ο Άνιστον. Πάντως βγάζει μια καλή. Καλή
12: ενέργεια. Είναι καλός άνθρωπος που να τη τα τρώνε κιόλα.
11: Εντάξει, μπορεί και εσύ αμέσως δεν μπορεί να είναι ερωτευμένος, γιατί σιγά.
12: Ναι.
11: Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτή γιατί ωραία είναι. Ταιριαστή είναι γενικά.
12: Αυτή είναι περισσότερο προσωπικότητα, δεν ξέρω αν είναι ωραία. Αντικειμενικά
11: είναι, είναι νόστιμη.
12: Ή εμείς ως Έλληνες τη βλέπουμε δικιά μας και τη θεωρούμε ωραία.
11: Όχι, ρε παιδί μου, πάντα ήταν ωραίο κορίτσι.
12: Ναι. Αυτή που έχει γίνει λίγο στρίτσο και έτσι έχει αρχίσει όσο μεγαλώνει και παίρνει, γίνεται. Έλενα Κρήτη, να το πω έτσι.
11: Ναι.
12: Είναι η γυναίκα του Τόμ Χάνκς. Η Ρίτα Ουίλσον.
11: Αυτή, ναι. Πρέπει να είναι στρίτσο.
12: Πρέπει να το ρίχνει κανένα μπάτσο, ε.
11: Ναι.
12: Κάτσι, κάτι τρέχει εκεί πέρα.
11: Ναι, είναι λίγο περίεργη.
12: Στο Greek Fat Wedding σπίτι τους.
11: Και αυτός βέβαια, και αυτό βέβαια είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στο Hollywood.
12: Ναι, μωρέ.
11: Λόγω χαρακτήρα δηλαδή, υποτίθεται ότι είναι. Υποτίθεται.
12: Λέω ότι είναι πολύ καλός. Και λέει και ευχαριστώ.
11: Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν ξέρεις. Και με τον ένα γιο είχαν πρόβλημα, νομίζω.
12: Ναι,
11: με τον
12: είχαν άλλον, πολύ είναι... έντονο πρόβλημα. Και νομίζω ότι ο γιος έχει πρόβλημα με τη μάνα. Πρέπει να έχει πάρει το ψαλίδι για να τους τα έχει κόψει.
11: Ξέρει, δεν ξέρω, ναι. Στην Αντίπαρο είχαν πάει και φέτος.
12: Την πέτυχα εγώ σε πάρτι, πέρασε δίπλα μου και λέω καλά αυτή κάπου την ξέρω. Και μετά κάνω έτσι και λέω με το φακιόλι γίνεται τα Wilson. Και τα λέω τη ζω στην Πάρο. Με παπά και με κουμπάρι.
11: Συμπαθητική είναι αυτή.
12: Ήταν μέσα στο πλήθος, ήταν όλοι πελούσιοι, δηλαδή ήταν η πιο φτωχιά πρέπει να ήταν.
11: Αλήθεια.
12: Ναι.
11: Φαντάσου.
12: Εντάξει, στην Αντίπαρο έχουν όλα τα σπίτια.
11: Ο Τόμ ήταν εκεί.
12: Ο Τόμ δεν ήταν εκεί, εκτός αν ήταν πίσω στα σουβλάκια, τρώγε σουβλάκι και είχε κρυφτεί πίσω από τον πάγκο και δεν τον είδα. Δεν ξέρω για τον Τόμ. Αλλά γενικά στην Αντίπαρο έχουν παιδιά. Έχει γίνει τώρα η νέα, το νέο jet set, η νέα Αντίπαρο.
11: Πάει και αυτόν, δεν το χαλάσουνε.
12: Καλά, δεν έχει να κάνει πολλά πράγματα που θα το χαλάσουν. Τι να χαλάσει. Όλο το παιχνίδι παίζεται σε ένα δρομάκι.
11: Ναι.
12: Δηλαδή είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους και απλά βγαίνουν για να κάνουν shopping σε κάτι ωραία μαγαζιά που κάθε πιατάκι κάνει 350 ευρώ. Το πιατάκι δηλαδή, το διακοσμητικό να το βάλει στο σπίτι σου.
11: Τι λες.
12: Ναι. Τόσο. Αλλά πολύ ωραία πράγματα. Πήρα κι εγώ ένα πιατάκι. Το είχα βάλει κάτω από το μασκάλι στο αεροπλάνο. Λέω κάτσε να μου σπάσει γιατί δεν είναι για. Παιδιά, όταν παίρνεις ακριβά πράγματα, μεγάλο άγχος. Δηλαδή,
11: ναι, καλά,
12: ειλικρινά,
11: ναι.
12: Δεν μπορώ να ζω με αυτό το άγχος.
11: Λέω το αυτό σου λέω. Εγώ πήρα από το τέμου και ησύχασα. Είτε σπάστε, είτε σπάστε. Το σπάω και μπέζω μπουζούκια και το κάνω. Τάκ, το σπάω.
12: Καλά, αυτό μπορεί και που το ακουμπάς να σπάει.
11: Όχι, μια χαρά.
12: Άσε με μωρέ και με εμπογιές από πετρέλαιο και τέτοια.
11: Γιατί θα το γλύψω.
12: Όχι,
11: για κοσμητικό θα το βάλω.
12: Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, παιδιά, μπήκα σε ένα κινέζικο μαγαζί να πω την αμαρτία μου στην Κάριστο το καλοκαίρι.
11: Ναι.
12: Μυρίζουν κινεζίλα.
11: Ναι, μυρίζουν. Τα βάζω στο κινητήριο, ξεμυρίζουν. Τα φέρνει μία-δύο, ξεμυρίζουν.
12: Σαν πλαστικούρα, σαν να τρώνε spring rolls. Έμα
11: είναι,
12: ρούχα,
11: είναι.
12: Σαν
11: ρούχα
12: κάτι.
11: Δεν παίρνω, παιδιά. Ρούχα
12: και
11: δεν
12: έχουν κάτι παπούτσια πλαστικό, δηλαδή πρέπει να βγάζει το.
11: Δεν είχα πάρει εγώ, όχι κινέζικο, δεν ξέρω τι ήταν, από μια εταιρεία που υπάρχει ακόμα δηλαδή αυτή την εταιρεία. Και λε πολύ φθηνό, ρε παιδί μου το παπούτσι. Και είχα πήγα να πετάξω στα σκουμπίδια και έμεινα.
12: Μια φορά τα φόρτισε.
11: Και έκανε ένα κλάκι όλα και έμεινα ξυπόλυτη στο δρόμο. Ξεκόλυσε όλη ξερά.
12: Έπρεπε να το πάρει να διαμαρτυρηθεί στο μαγαζί αγορά.
11: Καλά, το είχα πάρει 7 ευρώ. Μιλάμε, δεν τρέπεσαι να πάρει να διαμαρτυρηθεί.
12: Ναι, αλλά. Και μία φορά το φόρεσε και αυτό ήταν.
11: Όχι, το είχα φορέσει, το φόραγα σαν παντόφλα. Παντόφλε ήταν.
12: Έπρεπε να πει ελαττωματικό.
11: Ήταν παντόφλα παύλα μποτάκι.
12: Ναι.
11: Για μέσα στο σπίτι και άντε να βγει να πετάξει σκουπίδια. Να πα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ήταν τέτοιο τύπου παντόφλα. Και πήγα να πάρω στα σκουπίδια και νιώθω υγρό στο πόδι μου. Μου μπήκε νερό στο παπούτσι και είχε φύγει όλα. Έμεινα χωρί όλα. Άσολη.
12: Ωραία. Ωραίο.
11: Να την ξαναπήρα ποτέ, τελειώσαμε.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Ναι! Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
1: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Η ώρα είναι 4. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα. Να, να, να.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
5: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
0: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πυτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πυτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε πια!
7: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
9: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

στεγό και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: αλήθεια και στα αστέρια να με βρούνε.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Ιάνους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
5: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Έτσι κι αλλιώς

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.